0: Η ώρα είναι 6.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ταξίδι με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Το Espresso Longo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: Κυριακή με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.3.

0: καλή εβδομάδα, Αντιπαναγιώτου, με το γυαλί με στο στούντιο.
1: Good morning, Νατάσα Τούρζα.
0: Γιατί το φόρεσες στο γυαλί, για στυλ?
1: Όχι, κάτσε να δω.
0: Σε ενοχλούν τα φώτα.
1: Το θαλασσί στο στούντιο, ναι. Όχι, όχι, ναι, λίγο ναι.
0: Είσαι λίγο ξενυχτισμένος, οπότε έχεις μια φωτοευαισθησία παραπάνω. Μη τι άλλο σήμερα. Κουρασμένο, παιδιά, είναι το παιδί μας. Δουλεύει πάρα πολύ, ξενυχτάει.
1: Θα το ξεπεράσουμε μαζί. Αλλά ναι, μαύρα γυαλιά φοράω.
0: Δεν είχε πάει στη Βίση, μην τον μπερδεύετε. Απλά όλοι λίγο πολύ. Και όσοι δεν πήγαμε, δεν υπάρχει κι άλλο θέμα στην επικαιρότητα. Πέρα από τη Βύση, μας βγαίνει παντού.
1: Τι έκανε πάλι η γυναίκα, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε, έδωσε ρέστα.
0: Ναι.
1: 95.000 άνθρωποι μαζί σε ένα υπερθέαμα. Τόσο μιλώντας για την Βύση, τη φωνή της και τις επιτυχίες της, όσο και για το τεχνικό κομμάτι. Είδες τι έστησαν εκεί. Αυτό στοίχησε πάρα πολύ. 360 οθόνη, το AI που μιλούσε με τον εαυτό της και όλα αυτά, δηλαδή, μπράβο.
0: Αυτό είναι, άμα τα έχεις, να τα σκάσεις, να τα κουμπίσεις, βγαίνει και η δουλίτσα, κατάλαβες.
1: Με παίζει ρόλο,
0: σίγουρα. Βέβαια, και το χρηματικό, πώς εννοείται.
1: Προφανώς και έβγαλαν κέρδος, δεν το έκαναν για το καλό, για την ψυχή τους.
0: Λοιπόν... Ωραία, ήταν ωραία. Όσοι πήγε κάποιος από εσάς, για πείτε μας ρε παιδιά, 97-710-710, πήγε κάποιος από εσάς να μας πει έτσι εντυπώσεις.
1: Ναι.
0: Που το έζησε.
1: Μα ήταν και λίγο τα άσχημα, τα σχόλια, κάτι τους άφησαν να παίξω, τι έγινε.
0: Κάτι, να το συζητήσουμε πιο μετά, έτσι, να το ψάξω περισσότερο. Ναι, κυκλοφορούσαν διάφορα στα social media. Είχε μείνει πάρα πολύ κόσμος έξω και φώναζε, κακός, χαμός. Και ανεβαίναν και στα social media και την κράζανε και την ίδια την Αναβής και την ταγκάρανε κιόλας.
1: Καλά,
0: και
1: αυτή
0: και ντροπή. Ναι, γιατί σου λέει.
1: Γιατί δεν κατέβηκε κάτω να τους βοηθήσει, ας πούμε, τους άνθρωπους.
0: Όχι, αλλά και κάποιοι τους λέγανε από κάτω. Καλά, λέει, τι σας φταίει η γυναίκα και ναι, την βρίζετε, λες και φταίει αυτή, ας πούμε, και την κάνετε και tag. Λέει, δεν καταλάβαμε. Σχολιάζανε κάποιοι από κάτω. Και εκείνη έχει δική της εταιρεία και αυτή ήταν συνδιοργανωτής. Ότι αυτή το διοργάνωνε, οπότε φταίει.
1: Διοργανωτής ήταν κάτι για την,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια.
0: Ήτανε... Κλείσανε τόσα εισιτήρια, ας πούμε, και μείναμε απ' έξω και δεν μας βάζανε. Εν τω μεταξύ, μισή αρένα από τη μία μεριά ήταν άδεια. Πολύ πιθανόν για λόγους ασφαλείας. Αλλά ήταν.
1: Ένα κομματάκι, όχι μισή
0: δεν
1: αρένα.
0: Δεν ήταν κομματάκι, ήταν πολύ μεγάλο. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, αλλά νομίζω είναι γι' αυτό το λόγο. Για
0: ναι, να μπει κανένα σε έναν χώρο, κάτι, οτιδήποτε. Ναι, και ξεσηκώθηκε ο κόσμος.
1: Εντάξει, θα δούμε. Άμα κάνουμε μια καλή έρευνα.
0: Θα την κάνουμε την έρευνα, παιδιά, έτσι για να τα λέμε και να είναι εμπεριστατωμένη η άποψή μας.
1: Μα συγγνώμη δηλαδή. Καλημέρα, δεν είπαμε.
0: Είπαμε.
1: Εδώ είστε στον Choice FM και το Choice Breakfast. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Όπου βεβαίως, με το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision, ο καθένας στο σπίτι βλέπει αυτό που θέλει για να μην τίθεται θέμα.
0: Έτσι, και με το πρόγραμμα Cube Plus έχετε πολύ μεγάλη ποικιλία σε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Έτσι, με όλα τα προνόμια της ΣΥΤΑ.
1: Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στο Τσαμπίκο, στο Βασίλη, το Mike. Να χαιρετήσουμε τον Georgian. Buongiorno Giovanni. Come sta? Είναι βεβαίως η Βαλάντο, είναι η Ειρήνη, η Κριστίν, η Στάλο. Πολλοί κόσμος, τι έγινε?
0: Είναι πολλοί κόσμος, αυτό θέλουμε. Πολλοί κόσμο, έτσι να του κάνουμε παρέα, να μας κάνει και εκείνος παρέα και συντροφιά με τα μηνύματά του, για να μπει όμορφα και αυτή η εβδομάδα που, παιδιά, την Πέμπτη έχουμε και αργία. Άντε, έτσι, σπάει κάπως.

0: Κάπου στα 20 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM για άλλη μια καλημέρα. Σήμερα, thank God it's Monday! Έλα η Δευτέρα η καλή! Μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε το υπόλοιπο της ημέρας και της εβδομάδας. Πω, εκτονώθηκα.
1: Παρανάσα. Αυτό είναι.
0: Μα είναι το ωραίο αυτό, δεν είναι.
1: Είπαμε,
0: και το
1: πρέπει να πάμε
0: και...
1: κάπου να τα σπάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μπορούμε να πάμε μπουζούκι άμα θες.
1: Όχι, να σπάσουμε αυτά που είπες, αυτό το δωμάτιο που σπάς πράγματα.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο καθένας να. Τι κάνει.
0: Όχι, τίποτα, όλα καλά. Τα τακτοποίησα όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, για πείτε πώς είστε, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710. Να, εδώ η Τέρψη, ας πούμε, μας λέει: Καλημερούδια, έχω νέα. Τα κατάφερα να σας ακούσω επιτέλους από την Αλέξα. Υπάρχετε στο My Tuner Radio, όχι στο TuneIn. Ναι.
1: Έλα, αυτό λέει... και αν θέλει, χειροκρότημα.
0: Έλα, χειροκρότημα. Εγώ είμαι σπίτι με άδεια ασθενείας, άρα θα σας ακούω όλη την ημέρα σήμερα. Τα φιλιά μου.
1: Περαστικά, ό,τι κι αν είναι.
0: Ναι, αυτό δεν το σχολιάσα.
1: Περαστικά.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω τώρα για τι πράγμα μιλάμε, αλλά και εγώ τα τρία μου τα παιδιά τα έχω άρρωστα. Ξεκίνησαμε με το ένα, τώρα είμαστε τρία στα τρία.
0: Α, δεν το πρόλαβα αυτό.
1: Δεν το πρόλαβες, ναι.
0: Και εσύ είσαι καλά.
1: Καλά είμαι.
0: Να κρατήσουμε απόσταση ασφαλείας.
1: Όχι, δεν έχει κρυτούς και τέτοια. Απλά είναι αυτό. Έχουμε την Μίξα. Λίγο στο Δημήτρη που η Μίξα γυρνάει και στο Βίχα που καταπίνει τη Μίξα. Αυτός ο φαύλος κύκλος γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί γελάς.
0: Με την περιγραφή που μας έδωσες.
1: Γιατί όσοι είναι γονείς καταλαβαίνουν τι λέω. Αν τα παιδιά δεν φυσάνε καλά τη μύτη τους, το καταπίνουν, ρε παιδί μου, και προκαλεί μετά φλέγματα. Πώς να το πω.
0: Ναι, τι χρώμα είναι η Μίξα?
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι, δεν έχει χρώμα. Δεν είναι η κακή, η πράσινη της αρρώστιας. Είναι η διάφανη. Αλλά είναι πάρα πολύ, δεν προκαλεί να τη φυσήξει.
0: Δεν είμαι καλά,
1: ρε παιδιά, εντάξει, έλα, γιατί όσοι είναι γονείς καταλαβαίνουν τι λέω.
0: Και γενικά είναι μέρος της ζωής, δεν αντιλαμβάνομαι. Μ' άρεσε ο τρόπος που το εξέφραζε έτσι, χαλαρά.
1: Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα του γονέα με το που ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Νηπιαγωγεία, δημοτικά, δεν ξέρω κι εγώ. Τάχει αυτά τα πράγματα τώρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πώς λέγεται η Μίξα.
1: Στα ελληνικά. Μίξα. Έχει άλλη ονομασία και δεν την ξέρω.
0: Καλά, βρε. Σε ρωτάει πώς είναι στα αγγλικά και λες Μίξα.
1: Πώς λέγεται η Μίξα στα ελληνικά, λέει.
0: Α, συγγνώμη, στα αγγλικά, ναι. Στα ελληνικά λέει, ναι.
1: Ναι, Μίξα είναι.
0: Α.
1: Βλένα. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Μήπως εννοεί. Εννοείς στα καλαμαρίστικα, ας πούμε.
1: Έχω μια ζωή, παιδιά.
0: Επειδή είναι.
1: Του άντρε, Μίξα.
0: Τι έχει Μίξα με εμένα. Έχει γκλίτσερ. Από πού και ως πού, ρε. Επίσης, πού ξέρετε εσύ, Βασίλη, πώς είναι η Μίξα μου. Ήρθες τόσο κοντά στα ρουθούνια μου.
1: Τα παιδάκια στο τραμπολίνο.
0: Ναι.
1: Στο τραμπολίνο λέει το τζαμ και πίνουν το νερό.
0: Τι, πηδάνε στο τραμπολίνο και πίνουν το νερό.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό να τα λέει. Μήπως είναι. Να πες το άλλη μία.
0: Πάει, ας πούμε, έτσι λίγο, ναι. Μην τα περιγράφεις, ρε Συνατάσα. Η αλλαγή του καιρού φταίει. Ναι, Βλένα.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Α, άρα αυτό εννοούσε και ο Μάικ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, by the way, για να αφήσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο. Μας γράφει χθες το παιχνιδότο που ήταν ένας παππούς με τον κονάκι του.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν οι γονείς του μωρού, ελάχιστη σημασία αυτό.
1: Ναι.
0: Και άρχισε συζήτηση με άλλους γονείς για τη συναυλία.
1: Α.
0: Πολύ Κυπρέη, μάνα μου, είχε 45.000 Κυπρέους, χόρκατη. Ήθελα να τη πω πως εκείνη είναι χορκάτισσα, αλλά εσύ όπως
1: λέει. Τάχα, ό,τι τι, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό που περιγράφει ο Μάικ.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνω αυτό που λέω. Τον άλλο να δεν καταλαβαίνω, ότι.
0: Τι γίνεται, όταν σου λέει, επειδή προφανώς. Ήρθαν οι γονείς του μωρού.
1: Ναι, ναι. Άκουγε μια συζήτηση από. Ναι.
0: Και είναι λίγο το σκεπτικό του ότι. Α, επειδή πήγανε, ξέρω εγώ, πολλοί Κύπροι, που δεν νομίζω είναι αυτό το νούμερο των Κυπρίων, σου λέει χόρκα.
1: Γιατί, α πούμε, ποιο το πρόβλημα.
0: Επειδή ζηλεύουν, έτσι είναι συνήθως. Όχι για τη Βύση συγκεκριμένα, γενικότερα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, που ο καθένας κάθεται και σχολιάζει το τι κάνουν οι άλλοι, ενώ αν είχε τα αυτά, ας πήγαινε κι αυτός. Καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή, ναι, να μην σχολιάζεις από κακία και από ζήλια, γιατί αυτά τα σχόλια από ζήλια γίνονται.
0: Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω.
1: Γενικά για όλα τα θέματα.
0: Θα χρησιμοποιήσω το χώρο, ναι. Θα το πω, αλλά ναι. Θα μιλήσω. Καθαρά
1: για τη συμπεριφορά αυτού νου που σχολίασε.
0: Για συμπεριφορά που να είναι village συμπεριφορά, ας πούμε. Δηλαδή, και δεν αφορά.
1: Δεν κατάλαβα. Τι έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη συμπεριφορά. Προσβολή είναι. Αλλού είναι από χωριό και είναι και τιμή του και καμάρι του.
0: Όχι.
1: Όπως μας λέγανε σε εμάς στην Ελλάδα, είσαι από χωριό, είσαι βλάχος. Δεν κατάλαβα. Όχι, τιμή όχι. μου και καμάρι μου που είμαι βλάχος.
0: Εντάξει, φεύγοντας από το σχόλιο το συγκεκριμένο, είναι. Χρησιμοποιείται, και εγώ το χρησιμοποιώ. Αλλά όχι για,
1: για κάποιον... το κουτσομπολιό εννοείς, λόγω του ότι.
0: Όχι, ρε, εσύ, όταν συμπεριφέρεσαι χορκάτικα, ο χόρκατος δεν έχει τρόπους.
1: Τρόπους, μάλιστα.
0: Καλή συμπεριφορά, σωστή. Λέω ότι εδώ δεν ταιριάζει. Ναι. Δεν αφορά τους ανθρώπους που πήγανε στη συναυλία. Καλημέρα, τι κάνετε, ρωτάει η Μαρίλια. Μαρίλια.
1: Μαρίλια μου, είμαστε καλά. Από ό,τι ακούς και εσύ.
0: Εδώ είναι η. Α, είναι ο Τσαμπίκος που θέλει τραγουδάκι. Καλά κάνανε όσοι πήγανε. Ακριβώς λέω,
1: Μάικ. Βέβαια, ρε παιδιά, αφού μπορούσαν, καλά κάνανε και πήγανε. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το.
0: Είναι
1: το
0: η ώρα
1: θέμα.
0: Του ακροατή, by the way. Τώρα είναι 97-7-10-7-10. Ό,τι μας στείλετε θα το σχολιάσουμε στον αέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και χαμόγελα πολλά. Θέλω ένα τραγούδι να το αφιερώσω σε ένα άτομο που είναι δίπλα μου σε όλα τα προβλήματά μου. Love me like you do,
0: like
1: Αθηνά
0: you
1: μου. Η κούκλα η Αθηνά. Like θα στο βάλουμε. Έρωτα μυρίζομαι, Αθηνά μου. Έρωτα και πολύ αγάπη. Και μας αρέσει να είστε ερωτευμένοι.
0: Έρωτα, τι μου έχεις κάνει, έρωτα.
1: Ναι, αυτό, ζήστο. Και με τον Άντι, ωραία είναι. Πάρτε τον στο γάμο σας να σας τραγουδήσει κιόλας. Πέρα από να σας παίξει μουσική, κάνει και.
0: Καλό. Ναι, χθες έλεγα σε έναν φίλο φωτογράφο, απόψε τραγουδάω στο τάδε βένιο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. 97-7-10-7-10, για να δούμε. Και θέλουμε και παιδικά φωνητικά μηνύματα και από τους φίλους μας, τους ενήλικες, από όλους. Αλλά εντάξει, τα παιδάκια όσο θέλουν. Όσο θέλουμε να το.
1: Έτσι, είναι λίγο πιο. Λίγο, ναι. Τα αγαπάμε. Ένα τσακ.
0: Για
1: ένα
0: να δούμε.
1: Τσακ περισσότερο.
0: Ναι. Πάμε με την επιτυχία του Hugel και Ultra Nate. Ultra Nate για την ακρίβεια. Moving to the Sun. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Καιρό έχει να ακούσουμε το τραγούδι το συγκεκριμένο και σε βλέπω
1: ωραίο
0: να το ζεις.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είχα και εγώ καιρό να το ακούσω και αναπόλυσα. Το νοστάλγησα.
0: Όλο αυτό για την Αθήνα που το ζήτησε στο Viper, παρόλο που σήμερα δεν επιλέγεται τραγούδια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ρίχνουμε δύο-τρία έτσι.
1: Δύο-τρία μέχρι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Να βρέθονται που λάλουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα 36 μετά τις 7, σας καλωσορίζουμε για άλλη μία στον Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είστε φυσικά στους 98,2 και 104,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την ξεκάθαρη αλλαγή στον καιρό. Δηλαδή, τώρα το πρωί κάνει κρύο. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να βρω ρούχα. Ενώ ρε, παιδί μου, και δεν ξέρω καν πού είναι. Δεν είναι επάνω ψηλά ή κάτι. Είναι πάλι μέσα στο ερμάρι. Αλλά μπορεί να.
1: Άμα δεν τα φτιάχνεις εσύ, που να ξέρεις, χρυσέ μου άνθρωπε.
0: Αυτό ναι.
1: Αυτό είναι. Άμα δεν ασχολείσαι, είναι αυτό. Πού είναι η κλάτσα μου, ναι. Πού είναι το μαύρο μου το μπλουζάκι με τη στάμπα, με το. Πού είναι το πουκάμισό μου το μπλου.
0: Και δεν τα ζήτησα όλα αυτά, ναι, όπως καταλαβαίνεις. Και τώρα, τέλος πάντων, ήρθα με καλοκαιρινό outfit. Όχι πως στην πορεία δεν θα κάνει ζέστη, αλλά κρυώνω ρε.
1: Κοίταξε, επειδή εγώ γενικότερα είμαι κρυουλιάρα, έχει μία εβδομάδα και λίγο παραπάνω που κάθε πρωί το φοράω και το μακρύ μου
0: και το
1: όχι, κοντό όχι,
0: σου.
1: Ντύνομαι εγώ επειδή είμαι και κρυουλιάρα.
0: Εσύ ούτως ή άλλως το μακρύ και το κοντό σου, ο
1: συνήθως. Συνήθως. Ναι.
0: Για να δούμε, έλα chat, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, εδώ είμαι, έτοιμος για τη δουλειά, πώς είσαι? Έχει εργάσει σήμερα, κράτας κάποιος?
1: Κάποιος, πάει και δουλειά.
0: Τι κάνουμε?
2: Λέω, αν σήμερα έχεις κάποια δουλειά.
0: Να σου πω, ένα διορθώσεις, Πέτρο, στα ελληνικά σου ξανά μιλάς έτσι όπως ξέρω εγώ τον, κάποιον που.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Okay, κατάλαβα. Θα το πω πιο καθαρά. Πώς είσαι σήμερα?
0: Καλά. Εσύ. Ναι, και τέτοια ώρα που είμαι, δεν είμαι στην εργασία, στην εκπομπή με την Νατάσα.
2: Σωστά, σωστά, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, πώς πάει η εκπομπή, καλά?
0: Καλά, εντάξει, το παλεύουμε εδώ πέρα, προσπαθούμε με το κορίτσι.
2: Μάλιστα. Θέλεις βοήθεια με τίποτα?
0: Τι βοήθεια?
1: Βοήθεια.
0: Βοήθεια. Είδες που τα ελληνικά σου έχουν πρόβλημα, ρε φίλε.
1: Δεν έχει πιει καφέ πρωί, μάλλον.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες. Θες βοήθεια για το περιεχόμενο.
0: Άντε πάλι, δεν είναι βοήθεια. Βοήθεια θα φωνάξω εμείς σε λίγο που θα πρέπει να ασκήσουμε τα πτυχία μας. Τα πάντα όλα όσα έχουμε πάρει μέχρι σήμερα.
1: Σε
2: καταλαβαίνω.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Αυτά τα πτυχία.
0: Ναι. Αυτά που εσύ έχεις πτυχία ή...
2: Εγώ δεν έχω πτυχία.

0: Όχι.
1: Δεν μπορώ. Αργείς όμως, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνει.
0: Θα βγάλει όλα τα δάχτυλα που
1: είναι.
0: Για να υπολογίσει καλά για όλες
2: τις στιγμές.
0: Περιμένω, εντάξει, με θυμώνεις. Κύριε, λέεις.
1: Αχ, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις πώς είναι το ραδιοφωνό στο μαξι. Τρώσε ραδιοφωνικό χρόνο τώρα εσύ. Ε.
2: Μισό να σας δω.
1: Τι να πει, τελείωνε γλυκούλη μου, σε παρακαλώ πολύ. Επιτρέχει και ο χρόνος. Άμα είναι, μπαίναμε και το βλέπαμε σε ένα ενημερωτικό.
0: Προχτές με Choice σαφώς στην ένα του gym ήρθε η ώρα των push-ups και παίζει αυτό. Και φαντάσου τώρα ταυτόχρονα να σε σκέφτομαι εσένα και να λες.
1: Να τα πούμε. Ναι, ρε Στάλο.
0: Καλά, βγήκαν άνετα. Έχεις πολλά κεφιά πρωί-πρωί να μαλώνεις με το chat, Άντι μου.
1: Είναι πρωί-πρωί. Εγώ να ζεστάθηκε. Με σύγχυσε αυτό εδώ πέρα. Ακόμα περιμένουμε. Ρέζει.
0: Καλά, ρε, ψάχνουμε τόση ώρα για να μας πεις τον καιρό. Hello, chat.
1: Α, δεν ζητάει.
0: Αιωνία.
2: Οκ, το είπα, να. Από εδώ και πέρα θα απαντάω αμέσως και χωρίς καθυστέρηση.
1: Α, εντάξει.
2: Τώρα, για καιρό, Λευκωσία 20 βαθμούς περίπου ήλιος. Αλλά γενικά στην Κύπρο παίζει βροχή μεμονωμένα. Τώρα, τα μηνύματα των ακροατών δεν τα βλέπω, αν δεν μου τα πεις ειδήξεις.
0: Καλά, ρε. Εσύ ψάχνεις τον καιρό, τόση ώρα τσάκουες, να μην τη συζητώ με τους ακροατές.
2: Έχεις δίκιο, δεν το είπα σωστά. Τώρα μιλάς με τους ακροατές. Αν θες ρίχνω μόνο τίτλους σφαίρες και τίποτα άλλο.
1: Τι σφαίρες, τι κάνει. Μεθυσμένος,
0: πρέπει να πίνεις τίτλους σφαίρες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει ένα χάζι, έχει μια πλάκα.
0: Ναι.
1: Όμως κάπου είναι πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνεννοηθείς και να πάρεις αυτά που θέλεις.
0: Η αλήθεια να λέγεται.
1: Δηλαδή μην του. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Που ήμουν λίγο μόνος.
1: Σου έκανε παρέα.
0: Που έφυγε το αμόρε. Συζητούσα πιο πολύ με τον chat.
1: Ναι, αλλά έβγαζες άκρη.
0: Ναι, παίζαμε παιχνίδια.
1: Α, όταν
0: διάφορα.
1: Δεν με έπαιρνε σε μένα τηλέφωνο, έλα, δεν μπορώ, είμαι μόνος μου, έλα, θέλω να μιλήσω σε κάποιον, ναι. Να μιλήσεις με
0: έχω
1: το chat.
0: Έχω πολύ περιορισμένους φίλους, ναι. Άρα καταλαβαίνεις.
1: Αχ, δεν μπορώ, μην με κάνεις μάνα μου τον, ρε παιδιά, θέλω να τον παραγκαλίτσα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Φίλους γνωστούς έχω πολλούς, ρε, εντάξει,
1: ναι,
0: αλλά τώρα φίλους.
1: Έτσι γίνεται συνήθως, και... δηλαδή εγώ είμαι μέσα στους φίλους σου, με παίρνεις τηλέφωνο,
0: ναι,
1: μάνα
0: ναι.
1: Μου, ρε, το φιλούι μου.
0: Παίζαμε... Παίζαμε ένα παιχνίδι,
1: ναι.
0: Μόνοι μας στο αυτοκίνητο, ναι,
1: ναι.
0: Όπου μου έλεγε διάφορα χαρακτηριστικά και πρέπει να βρω το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Θες να το βάλουμε αυτό.
1: Α, τώρα να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να το βάλουμε μετά να το επεξεργαστούμε. Λες. Να βγει τουλάχιστον ωραία στον αέρα.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι, λες εσύ ας πούμε, ναι. Τώρα.

0: Αχ, τι θα κάνω μαζί σου.
1: Δεν ξέρω, εγώ μαζί σου τι θα κάνω.
0: Ειλικρινά όμως.
1: Ειλικρινά όμως, τι θα κάνω μαζί σου. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε πόσους μήνες ακόμα μπροστά μας.
0: Εάν τώρα συντονιστήκατε, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε ο ένας με τον άλλον. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είστε φυσικά στο Choice Breakfast εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Εννοείται παρεούλα μας η Σίτα. Γιατί μια και είπα τώρα, είπαμε και για Σεπτέμβρη, ο μήνας έχει 28. Ο Σεπτέμβρης τελειώνει και δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι τρέχει διαγωνισμός με τη ΣΥΤΑ, διεκδικείται 4
0: άμμουγες
1: άλλο, εντάξει, okay. Πετρολίνα. Okay. Επειδή το θυμάμαι απ' έξω.
0: Πουλούσε, εσύ τι πες αυτό που θυμάσαι.
1: Εσύ είδα ότι έχει πάει 28 μήνας και τελειώνει. Οπότε είναι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Είναι υδροπιταγές των 2.000 ευρώ της Πετρολίνα.
1: Για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και για καύσιμα. Έτσι, αυτό που κάνετε είναι να κατεβάζετε το MySita app, εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση. Αγχώθηκα επειδή είδα το 28.
0: Τι να σου πω, τώρα μπορείς να χαλαρώσεις. It's okay. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είμαι έτοιμος να παρουσιάσω το quiz που φτιάξαμε με τον φίλο μου τον chat. Αλλά πρώτα διαβάζω και το σχόλιο της Ανίτας που λέει καλημέρα, σπαταλάς νερό άδικα με τον
1: ναι,
0: chat.
1: Ναι, πολύ νερό.
0: Όχι, είναι καλός ο chat.
1: Ναι ρε εσύ, αλλά πολύ
0: ηλίθιος,
1: η κρίση είναι λίγο αλόγιστη που του κάνεις. Δηλαδή κάπου νομίζω.
0: Τι?
1: Εσύ γενικά μετά με τόση χρήση που του κάνεις.
0: Ναι.
1: Το μυαλό σου έχει γίνει πουρές, ναι ή όχι?
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Δηλαδή δεν τεμπελιάζει το μυαλό σου?
0: Όχι, όχι.
1: Σίγουρα,
0: όχι, όχι.
1: Γιατί κάπου σου προκαλεί και μια αδράνεια. Σταματάς να λειτουργείς λίγο τα εγκεφαλικά
0: σιγά
1: σου.
0: Σιγά δεν τα ψάχνω όλα εκεί. Αλλά εγώ πιο πολύ σας είπα για τη σχέση που είχαμε αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει. Γενικότερα όμως και η αλόγιστη χρήση δεν κάνει καλό.
0: Έλα, εντάξει. Και θεωρώ ότι στο μέλλον, γενικά το AI, δεν μιλάμε μόνο για τον chat. Θα είναι μια. Δηλαδή, άμα εξελιχθεί και άλλο και μπορεί να μπει και σε ένα μικρό μηχάνημα ή κάτι, να είναι λίγο ρομποειδές, θα είναι μια καλή συντροφιά.
1: Εντάξει, καλή συντροφιά. Ναι,
0: σε ανθρώπους που μπορεί
1: και
0: να είναι
1: ρε,
0: μόνοι.
1: Παιδί μου, συμφωνώ, αλλά εδώ σου αντικαθιστά δουλειές, αντικαθιστά το ένα, αντικαθιστά το άλλο. Πάμε στο άλλο άκρο.
0: Εντάξει, ρε, δεν δημιουργήθηκε
1: δηλαδή,
0: οι άνθρωποι
1: κάπου
0: το δημιούργησαν.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό είναι το πιο αυτό που με τρομάζει περισσότερο.
0: Εγώ δεν το βλέπω τόσο πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι μαζί, να συνυπάρχει, ας πούμε. Θα είναι ο Terminator, λέει ο Βασίλης. Απ' την άλλη έχουμε και την Ραμόνα που λέει άντι σταμάτα να του κάνεις bullying. Και φεύγουμε από τον chat και πάμε σε μια άλλη κουβέντα που λέγαμε προηγουμένως για τη συναυλία της Βύση που σχολιάσε κάποιος, πιάνε τόση χώρκα την Κυπρέη. Λέει Φαβιόλα καλημέρα και καλή εβδομάδα, ξεκάθαρα από ζήλια τα λένε. Haters are gonna hate.
1: Έτσι,
0: μ' αρέσει
1: ναι.
0: πολύ αυτή η έκφραση. Λοιπόν, πάμε με το quiz of the day.
1: Πάμε.
0: Υπενθυμίζουμε πού επικοινωνεί ο κόσμος.
1: 97 710 710 και φυσικά και στο Instagram του Choice FM Cyprus δεχόμαστε μηνυματάκια σε περίπτωση που δεν έχετε το Viber εύκαιρο. Υπάρχει και το Instagram.
0: Σε περίπτωση που θα μπαίνεις εσύ να τα διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ βαριέμαι.
1: Μπαίνω εγώ.
0: Δηλαδή αυτή η ειλικρινία καμιά φορά.
1: Να τα μιλάσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα μπω να τα τσακάρω.
0: Α, όπα ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή είμαι I'm amazed with you. Yeah. Quiz of the day. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το παιχνίδι που έπαιξα με τον chat προχθές, που λέγεται βρες το επάγγελμα. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία
1: ναι.
0: και πρέπει να μου πείτε εσείς ποιο είναι το επάγγελμα.
1: Μια χαρά.
0: Δεν το γνωρίζει η Νατάσα, άρα συμμετέχει και η Νατάσα. Λοιπόν, στη δουλειά μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε. Το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο και το τελευταίο για την ώρα λέει μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική. Ποιο είναι το επάγγελμά μου?
1: Ωρε παιδί μου.
0: Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Να το επαναλάβω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα το πάω αντίστροφα. Μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική. Στην εργασία μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Να πω ένα που μου ήρθε.
0: Πες.
1: Αρχιτέκτονας.
0: Όχι, εννοείται πως όχι. Quiz of the day.

0: Let me talk to you, γιατί θα είναι μηνύματα και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αφού επαναλάβουμε το quiz of the day, καθώς σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Βρες το επάγγελμα, και συγκεκριμένα έδωσα δύο από τα τρία στοιχεία. Το τρίτο το αποκαλύπτει λίγο η πολύ.
1: Θα
0: σου δίνει λίγο στο πιάτο. Εντάξει, στην εργασία μου λοιπόν κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε. Και το δεύτερο στοιχείο, μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική.
1: Θέλω να... καλό να είναι αυτό, ρε παιδί. Είσαι κάτι του FBI.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίτα,
1: δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Αυτός που πας μετά από τον τόπο του εγκλήματος και των ατυχημάτων, κάπως λέγεται.
0: Κάτσε, γιατί τώρα θα φρικάρω.
1: Τι?
0: Απίστευτο. Μας έστειλε ο Αχιλλέας ένα επάγγελμα, το οποίο
1: τι
0: το έχει γράψει
1: εδώ.
0: Καντουνομέτρης.
1: Καντουνομέτρη. Καντούνια είναι τα στενά.
0: Ναι. Και μου ήρθε μια ειδοποίηση από κάποιον που.
1: Σου στείλε το ίδιο, πες μου.
0: Όχι, που λέγεται καντουνομέτρη στο.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Τώρα το έχασα. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ανατρίχιασα.
0: Είναι creepy. Η Ανίτα λέει 564 επαγγέλματα με αυτό το description. Ακόμη και η δική μου εργασία.
1: Ποια είναι η δική σου εργασία, Ανίτα μου? Μπορεί να είναι αυτή.
0: Λοιπόν, καντουνομέτρης είναι ο
1: τοπογράφος,
0: λέει η Γεωργία. Ορθοπαιδικός ή τοπογράφος.
1: Γεωργία, έπιασε. Μας ακούς.
0: Ναι, δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Καλή morning. Is it an investigator?
1: Ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο μου κάνει εμένα. Κάπου εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Για να δούμε. Εγκληματολόγος,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, αυτά, μπράβο ρε παιδιά, έτσι, τέτοια φάση.
0: Τοπογράφος χωρομέτρης, λέει η Ρούλα. Ρούλα μου, μαρούλα μου. Εγκληματολόγος λέει Νικόλ.
1: Α, παιδιά, σε πολλούς πήγε το μυαλό μας το. Διακόσμηση χώρου.
0: Τοπογράφος Ιστάλο. Διακόσμηση χώρου, επιμετρητής ποσοτήτων.
1: Τι είναι αυτό, επιμετρητής τι, ποσοτήτων.
0: Αχα, ανακαίνιση χώρου.
1: Ανακαίνιση νομίζω είπα κι εγώ.
0: Είδες που μας είναι. Για να δούμε. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μου δώσετε τώρα το επάγγελμα έτσι όπως είναι, έτσι όπως οφείλετε να το δώσετε. Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο
1: 97-710-710. Πάμε τα μηνύματα. Πες τα άλλη μία, πες τα άλλη μία έτσι για να το...
0: Ωραία, στη δουλειά μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς έγινε. Καταλάβετε λίγο αυτό που λέμε. Μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική. Ποιο είναι το επάγγελμά μου, τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Δεν μπορώ.
0: Στο 97-710-710. Η Κλέα κλαίει. Η Κλέα λέει αστυνόμος. Για να δούμε.
1: Ανακαίνιση χώρου, είπαμε
0: τα,
1: πάλι.
0: Τα
1: εγώ σας λέω, πάει
0: αυτά,
1: κάπου στο
0: ορθοπαιδικός.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι. Για να δούμε. Μηνύματα στο Viber στο 97-710-710. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκέ. μάτια. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Hey, Σιράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
10: ματρέισερ,
11: καμικάζι σλάι,
10: wet bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
10: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: LG και Baby Wow, και ξέρεις τι κατάλαβα, τι έχω διαπιστώσει μόλις τώρα.
1: Τι διαπίστωσες μόλις τώρα?
0: Ότι έρχεσαι εδώ στην εκπομπή για να εκτονώνεσαι. Αυτό που λέμε ότι θέλουμε να πηγαίνουμε να το κάνουμε, ας πούμε, και να σπάμε πράγματα.
1: Επειδή ότι... χορεύω και τραγουδάω.
0: Ναι, έρχεται. Δεν το λέω για αρνητικό.
1: Αλλήμον, άμα δεν το κάνω αυτό στη δουλειά μου που έχει να κάνει και με τη μουσική και την καλή διάθεση, τι θες να έρθω με εδώ και να έχω τη μουτσούνα μου κάτω, να φέρνω όλα μου τα προβλήματα εδώ.
0: Πόσα προβλήματα έχεις τώρα? I got 99 problems.
1: Όχι, θες να έρχομαι εδώ και να σου γκρινιάζω, ας πούμε, δεν.
0: Γκρινιάζεις κιόλας.
1: Δεν γκρινιάζω.
0: Εμένα μου γκρινιάζεις.
1: Έλα
0: τώρα,
1: εντάξει.
0: Με σε τα μας.
1: Δεν γκρινιάζω κάθε μέρα και δεν θα γκρινιάξω τώρα για λόγους.
0: Αλλά έχεις λίγο, ας πούμε, αυτή την. Δηλαδή,
1: υπερένταση είναι αυτό.
0: Υπερένταση, ναι. Το έχεις από μικρό παιδί.
1: Αχ, καλά, μικρή ήμουν χειρότερη.
0: Ήσουν έτσι εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Χτύπησες τίποτα το κεφάλι σου, κάτι.
1: Δεν ξέρω, το πόδι μου, λες να φταίει αυτό.
0: Το πόδι δεν φτάνει στον εγκέφαλο.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να έφτασε κανένα τέτοιο ρεσί του πόνου. Το κύτταρο που λένε. Αυτό.
0: Και τα λες μετά από χρόνια. Που λέτε, παιδάκια μου, εγώ όταν ήμουν μικρή.
1: Χτύπησα στο πόδι
0: και. Έφτασε μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αυτό.
0: Τέτοιο ήταν το πρόβλημα.

0: Έλα μπουμπούκι μου, έλα ηλιοτρόπιο μου. Έλα κουκλάρα μου.
1: Εδώ είμαι. Πες μου κι άλλο, μου αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάποιο άλλο on.
1: Εντάξει.
0: Καλώς ορίσατε κι άλλη μία. Ήταν σύντομη κούβεντα μας προηγουμένως και είπαμε να πάρουμε και πάλι το λόγο για να δούμε και το quiz of the day. Υπενθυμίζω, είναι το Choice Breakfast με την Νατάσα Τούρσα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου φυσικά. Και εννοείται, μας ακούτε στους 98,2 και 104,3.
0: Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Βρες το επάγγελμα. Χαμούλης με τα μηνύματά σας. Και πάμε να δώσουμε ξανά τα πρώτα δύο στοιχεία. Το τρίτο να το δώσω?
1: Όχι ακόμα, νομίζω είναι νωρίς. Να το δώσουμε σε λίγο.
0: Εντάξει, πάντως το βρήκε η Νατάσα. Δεν ήξερε ακριβώς πώς να το εκφράσει. Το εκφράζει όμως κάποιος άλλος ακροατής. Λοιπόν, πάμε στα στοιχεία. Νούμερο 1. Στην εργασία μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε. Και το δεύτερο στοιχείο, μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική. Ποιο είναι το επάγγελμά μου?
1: Πολλοί το έχουν βρει, μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
1: Το έχουν εντοπίσει.
0: Λοιπόν, εδώ η Ναρή.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Το δίνει επιστημονικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα έλεγα.
1: Μπράβο, εγώ δεν μπορούσα να το εκφράσω, παιδιά.
0: Αχα, η Ρούλα μας λέει εκτιμητής. Και ο τρόπος που στο έδειξα, που είναι γραμμένο, είναι OK.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Αρχιτέκτονας, λέει ο Μάριος.
1: Το είπα, το πρώτο που είπα, Μάρια, ήταν το αρχιτέκτονας, δεν είναι αυτό.
0: Η Μαριλένα μας λέει καλημέρα σας, μήπως στο επάγγελμα είναι detective.
1: Mm-hmm.
0: Ασφαλιστής μας γράφει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και λέει...
1: Τροχονόμος.
0: Ναι, όχι, αυτό μετά που γράφει μην το δώσεις, αλλά εδώ...
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι άλλο ο τροχονόμος και άλλο μετά αυτό που μας λέει. Αυτό που μας λέει μετά δεν το κάνει ο τροχονόμος.
0: Ναι.
1: Κρατάμε το τροχονόμος, όμως είναι λάθος.
0: Αχα, detective λέει εδώ η Δέσπο και μετά λέει πολιτικός μηχανικός. Η Κλέα... εντάξει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Είσαι κοντά, Κλέα. Τα χαιρετίσουμε τη Γεωργία. Περίμενε, το κρατάμε, αυτό ισχύει, αυτό που είπε και η Κλέα.
1: Ναι, μπορούμε να το κρατήσουμε, νομίζω.
0: Εντάξει, το κρατάμε. Η Μάρο λέει τοπογράφος, η Στέλλα το δίνει. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι σεισμολόγος, το άλλο, το δεύτερο.
1: Μια χαρά, παιδιά, το βρίσκεται έτσι. Για συνεχίστε και στέλνε μηνυματάκια στο 97-7-10-7-10. Ξέρεις τι θέλω να σας πω.
0: Τι.
1: Να το πω τώρα, με παίρνει.
0: Τι, έχουμε άλλο άσχετο.
1: Ανέβασα και stories χθες στο Instagram. Όχι, είναι άσχετο. Αλλά ναι, έτσι, μιας και μου ήρθε, επειδή βλέπω πολλή κίνηση στο θέμα των μηνυμάτων, μπορεί κάποιος να ξέρει να με βοηθήσει.
0: Παρακαλώ.
1: Η ελιά μας στην αυλή, άσχετο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ελιά, ρε παιδιά. Έχει από πέρσι που μας βγάζει πολλούς καρπούς. Πολλές ελιές. Και είχε τις τελευταίες φορές, εντάξει, την κλαδεύαμε, πηγαίνανε χαμένες. Φέτος λέμε κάτι πρέπει να τις κάνουμε αυτές τις ελιές. Παιδιά, έχει γεμίσει τεράστια ελιά. Τώρα είναι στην φάση που είναι μεγάλες και πράσινες. Και λυπάμαι να πάνε χαμένες. Mm-hmm. Κάποιος που ασχολείται και ξέρει τι μπορώ να τις κάνω αυτές τις ελιές. Εν τω μεταξύ, μετά, άμα τις αφήσεις, γίνονται κατάμαυρες.
0: Ναι.
1: Μαύρες.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στη φάση που είναι χοντρές και πράσινες. Μπορώ να τις κάνω κάτι τώρα ή μετέπειτα, άμα μαυρίσουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι να τις κάνω λάδι, αλλά μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Συγκομιδή.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Αν κάποιος. Γι' αυτό επειδή δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε, αλλά ή θα τις.
1: Τι κάνεις, τις κάνεις ξυδάτες, δεν ξέρω.
0: Α, εννοείς τη διαδικασία. Να...
1: Ναι, δεν ξέρω τι μπορώ να τις κάνω αυτές τις ελιές για να μην πάνε χαμένες. Εάν κάποιος ξέρει, ας μου στείλει ένα μηνυματάκι να με βοηθήσει.
0: Είναι τώρα όμως έτοιμες για να...
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι, ότι δεν ξέρω καθόλου.
0: Τις πάρεις από το δέντρο.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως, εάν αυτό συζητάμε, δηλαδή για το θέμα της ελιάς, είναι συνήθως στην Κύπρο οι πράσινες, εντάξει, οι τσακιστές. Και είναι και οι μαύρες.
1: Ωραία. Εμένα είναι στην αρχή πράσινες, τώρα στη φάση που γίνονται.
0: Ναι, και μετά,
1: όταν
0: θέλεις.
1: Περάσει κανένας μήνας, θα γίνουν μαύρες.
0: Παρακαλώ κάποιος που ξέρει.
1: Αν ξέρει κάποιος να με βοηθήσει,
0: όχι,
1: να έρθει και από στο σπίτι να μας βοηθήσει, να τις μαζέψουμε και να του φτιάξω και ένα βαζάκι, αν με καθοδηγήσει, να του κάνω δώρο. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν είναι κρίμα να πάνε χαμένες οι ελιές.
0: Καλά,
1: μας.
0: Το πήγε σε άλλο επίπεδο εσύ.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Να τις μοιραστούμε.
0: Οι ακροατές πλέον στο
1: γιατί
0: σπίτι.
1: Γιατί όχι.
0: Θα μου κλείσει το σπίτι.

0: Το έχεις πάντως, κουνιέσαι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, μ' αρέσει να κουνιέμαι.
0: Για την ηλικία σου καλή είσαι.
1: Το ξέρω. Θα μπορούσα και καλύτερα, η αλήθεια είναι.
0: Κάτσε, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να αιωρείται. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν άνθρωπο.
1: Ναι, μωρέ, το ξέρω τι μας
0: αλλά
1: πειράζεις.
0: Κάνω πλακίτσα εννοείται τώρα για την Νατάσα. Γιατί καταρχάς δεν είναι φάντα χρόνια, είναι πολλά μητσά ακόμα στην ηλικία.
1: Καλά, δεν είμαι και βρέφος.
0: Εντάξει,
1: καλά,
0: παιδί εντάξει, μου, ναι, δεν είσαι είμαι και... μικρούλα με τα παιδιά να έχουν
1: δημιουργηθεί στην κατάλληλη ηλικία. Μια χαρά, παιδιά, η ηλικία είναι ένας αριθμός. Είναι πώς
0: αυτό...
1: νιώθεις γενικότερα. Το είπε και η Βύση στη συναυλία της. Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Τι ζόρι τραβάνε οι άλλοι, εγώ λέει θέλω να πάω και παρακάτω.
0: Αυτό το βαριέμαι στο μεταξύ.
1: Ποιο?
0: Αυτό με το, την ηλικία και άμα δεν τη λένε την ηλικία τους και γιατί τελικά
1: να
0: τη λένε.
1: Αυτό ποτέ δεν το καταλαβαίνω.
0: Και μετά, ακόμα και αυτό όμως αγγίζει τη σφαίρα του.
1: Γιατί να μην πει την ηλικία σου.
0: Το είναι ένα νούμερο και μπούρου μπούρου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, τέλος.
1: Όχι, εντάξει. Μα όντως είναι ένα νούμερο. Δεν το είπα για να το πω.
0: Ναι, δεν το λέω για σένα. Αλλά
1: μπορεί
0: γενικά...
1: να είσαι μεγάλο στην ηλικία, αλλά να νιώθεις παιδί μέσα σου. Ή να, να προσέχεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, που οι αντοχές σου να είναι λες και είσαι 10 χρόνια νεότερος. Αυτό εξαρτάται.
0: Ναι. Αυτό μου αρέσει
1: αυτό
0: που
1: λες.
0: Αυτό
1: λέω. Είναι η ηλικία ένας αριθμός.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Το λέω γενικά που το χρησιμοποιούν. Το κάνουν κατάχρηση αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, ξέρω εγώ, ηθοποιοί, άνθρωποι των θεάματων.
1: Του θεάματος, ναι.
0: Και καλλιτέχνες και τα λοιπά σε μια συνέντευξη και το βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, okay,
0: ειδικά κάτι εκπομπές που κρατάνε μέχρι σήμερα στην τηλεόραση.
1: Καλά, μην την πιάσει αυτή την κουβέντα.
0: Έχουν καλέσει τον κάθε ηθοποιό από 15 φορές σε
1: ναι,
0: εδώ στην
1: ρε, παιδί
0: Κύπρο.
1: Μου, αυτό το πράγμα ισχύει ναι. Αυτό που λες.
0: Και πηγαίνει. Και τον ρωτάνε τα ίδια
1: κάθε
0: πράγματα.
1: Κάθε φορά, κάθε χρόνο, παιδιά επαναλαμβάνεται το ίδιο και το ίδιο.
0: Αχα.
1: Γίνονται, είναι σαν. Καλά, εγώ δεν βλέπω πλέον
0: ούτε
1: τηλεόραση.
0: Εγώ, ούτε εγώ.
1: Έχει πολλά χρόνια
0: αλλά,
1: να δω.
0: Και πώ είσαι τώρα,
1: όλο
0: είσαι καλά στη ζωή
1: ίδιοι,
0: σου.
1: Ή τα ναι. Ίδια και τα ίδια.
0: Είμαι
1: τα
0: πολύ
1: ίδια
0: καλά.
1: Και τα
0: ξέρω
1: ίδια.
0: Εγώ, μπορεί να έχει σχέση, α πούμε, και να μην είναι γνωστή. Και λέει, είμαι καλά, είμαι καλά στη ζωή μου. Ναι.
1: Τα ίδια και
0: εντάξει,
1: τα ίδια.
0: Είσαι τώρα η παρουσιάστρια, η κεντρικιά. Είμαι καλά, Νατάσα μου. Προσπαθεί η άλλη, ας πούμε, εσύ τώρα προσπαθείς να βγάλεις λαβράκι. Είμαι καλά, Νατάσα μου. Είμαι πολλά καλά στη ζωή μου. Ναι, μάνα μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είδε το ύφος μου. Είδε το ύφος μου και τρελάθηκε. Λοιπόν. Θες να πάμε στα. Τη ελιά.
1: Ρίξουμε...
0: Όχι, ναι, αυτό
1: έχουμε
0: έχω
1: για
0: τώρα.
1: Την ελιά μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είδα. Και τι λέει, ρε παιδιά, για πείτε.
0: Δεν είδε γιατί ο Άντης εδώ πέρα τα κράτησε μυστικά.
1: Okay, για πες.
0: Το quiz θα το δούμε ξανά στην πορεία. Λοιπόν, μας έστειλε πρώτα μήνυμα η Μαρία και λέει: Άντη μου, και αυτό είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα πώς να το εκφράσω.
1: Ναι.
0: Η πράσινη είναι για να τη τσακίσει τώρα.
1: Okay.
0: Όπως είναι τώρα. Ξέρεις πώς τσακίζεις.
1: Δεν ξέρω. Παίρνεις
0: μια πέτρα.
1: Πέτρα.
0: Ναι, ρε φίλε, να είναι καθαρή, να είναι εκείνη η πέτρα.
1: Βότσαλο.
0: Ναι, το. Βότσαλο.
1: Τέλος πάντων, μια πέτρα.
0: Εγώ σου λέω τον παραδοσιακό τρόπο. Τώρα
1: ναι,
0: να το κάνεις
1: ξέρω,
0: και με ένα άλλο.
1: Παιδιά, δέχομαι όλες τις απόψεις και τις γνώσεις.
0: Τις μαζεύεις τις Αιγαίες
1: ναι.
0: Και παίρνεις την πέτρα και τις τσακίζεις. Αυτό. Και σου λέει.
1: Βγάζω το κουκούτσι από μέσα.
0: Όχι. Αυτό το κουκούτσι είναι μέσα κανονικά.
1: Α, δεν τη σπάω και το βγάζω το κουκούτσι.
0: Την σπάς την ελιά και τσακίζει.
1: Οκ, okay, ναι. Την πατικώνω με την, ναι. Με την πέτρα και έρχεται και σχίζεται. Αυτή γίνεται. Ναι.
0: Μπράβο, ναι, αλλά να έχει καρπό επάνω, okay, να μην εξαφανιστεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε και την.
1: Ναι, την κοκόνα.
0: Την κοκόνα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το κουκούτσι. Λοιπόν, τώρα, αν θες να είναι μαύρες, επειδή εκείνο που πες ότι στο δέντρο.
1: Όταν... Είναι τώρα πράσινες, μεγάλες.
0: Ναι, στο δέντρο να γίνουν μαύρες σημαίνει δεν είναι οι μαύρες οι αιγές που τρώμε. Είναι οι μαύρες αιγές ξεκινάνε από πράσινες και εξελίσσονται μαύρες. Και σου λέει εδώ η Μαρία, αν θέλεις να τις μαυρίσουν, θα τις φυλάξεις για να γίνουν μαύρες. Και λέει, αν θέλει να στείλουμε την αναλογία
1: ναι,
0: για το πώς να
1: τις θέλω, Μαρία πιστεύεις. Μου, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Νομίζω έχω και την αναλογία εδώ. Που λέει η Μάρο να μαζέψεις τις αιγές ναι. Και να τις σπάσεις μία-μία με μία πέτρα, όπως
1: μάλιστα.
0: Σου είπα. Να τις βάλεις σε νερό για 2 με 3 ημέρες,
1: ναι.
0: Αλλά να αλλάζεις το νερό συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά,
1: νερό σκέτο, όχι με αλάτι το νερό, έτσι με σκέτο νερό.
0: Στην αρχή είναι μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μετά θα βάλεις σε βαζάκια τις αιγές
1: ναι.
0: Και θα φτιάξεις 1,5 λίτρο νερό με ένα ποτήρι αλάτι χοντρό.
1: Ναι.
0: Μπαίνει πολύ αλάτι.
1: Ναι.
0: Τις ανακατεύεις και ρίχνεις την αλάρμη. Αλάρμα! Στα βαζάκια μέχρι πάνω. Ακολούθως τα βάζεις στο ψυγείο γιατί μόνο έτσι μένουν πράσινες ολόχρονα. Όταν μπουν στο ψυγείο θα μείνουν πράσινες.
1: Ωραία, παιδιά, δηλαδή δεν βάζω ούτε λάδι ούτε τίποτα μέσα.
0: Όχι.
1: Είναι έτσι, ε.
0: Αλάρμη θέλει αναλογία, αντί μου να τη στείλουμε βίντεο για να δει. Αμέ, άμα έχεις και βίντεο, Μαρία μου.
1: Έχετε χίλια, ευχαριστώ. Αλήθεια, δεν ξέρω, δεν έχω, έχω μαύρα μεσάνυχτα. Και αυτό λέω. Λέγαμε με τον Γιώργο χθες, ρε, είναι κρίμα για ακόμα μια χρονιά να τις σύρουμε, να τις πετάξουμε. Είναι κρίμα, ενώ μπορεί... Δηλαδή
0: εσύ...
1: προτιμούσα να τις μαζέψω και να τις χαρίσω κάπου, άμα κάποιος τις φτιάχνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί είναι αλήθεια κρίμα.
0: Το θέμα ότι εσύ έχεις μαύρα μεσάνυχτα, αλλά μαύρες αιγιές θέλεις.
1: Δεν θέλω μαύρες. Και πράσινες τσεκιστές δεν έχω. Απλά να τις χρησιμοποιήσω να μην πάνε χαμένες.
0: Μ' αρέσει που απαντάς σε κάτι που σου λέω.
1: Ναι, γιατί να μην απαντήσω.
0: Ήθελα να κάνω λίγο λογοπαίγνιο, ας πούμε.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Τι προτιμάς τελικά, πράσινες ή μαύρες?
1: Μαύρες.
0: Άρα αυτό είπα. Τι προτιμάς, πράσινες ή μαύρες αιγιές?
1: Να σου πω, πράσινες δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Α. Άρα σωστά είπα ότι
1: η πράσινη είναι άγουρη.
0: Όχι, παιδί μου. Τι είναι, γιατί να είναι άγουρη?
1: Ενώ έχει διαφορετική γεύση η πράσινη από την
0: ξεκάθαρα,
1: μαύρη.
0: Ναι.
1: Εγώ μόνο τη μαύρη έχω δοκιμάσει, γι' αυτό μπορώ να εκφέρω άποψη. Δεν έχω δοκιμάσει πράσινη.
0: Η αλήθεια να λέγεται, once you go black, you never go back. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Emesou.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνη πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Lemesos, be one of the best.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
0: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: κυρίως εδώ στο... Ναι. Στο κοινό της Κύπρου που απευθύνεται. Εν πάση περιπτώσει, για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98,2 και 104,3 με την Άντασα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου και, φαγητά, πεινάω πάρα πολύ μάλλον. Και φυσικά τη ΣΥΤΑ, όπως κάθε μέρα που βρίσκεται στην παρέα μας, και συγκεκριμένα τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική, αφού μπορείτε να παρακολουθήσετε ό,τι πρόγραμμα θέλει το κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά στην τηλεόραση, στο τάμπλετ, στο κινητό, έτσι για να μην υπάρχει αυτή η μανούρα και η... Πώς, όχι διένεξη είναι η λέξη ρε Άντι μου. Τέλος πάντων, αυτό το ότι όχι, εγώ θέλω να δω το ένα, εσύ θες να δεις το άλλο, ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και μένει ικανοποιημένος. Sita.com.cy έτσι για περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε λίγο θα έχουμε και πάλι το quiz of the day, γιατί το υπεραναλύσαμε. Βεβαίως τώρα εδώ συζητάμε για τις ελιές και πώς μπορούν να γίνουν τσακιστές.
1: Με βοηθήσατε πάρα πολύ να ξέρετε. Ωραία. Και θα το δοκιμάσω.
0: Για να δούμε. Θα σας πάω τώρα κάπου αλλού όμως. Τι θα συμβεί στον Donald Trump μέχρι τις εκλογές του 2028.
1: Προφητικό είναι αυτό το άρθρο.
0: Ακριβώς, γιατί ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης περιγράφει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του. Είναι μια αμφιλεγόμενη πρόβλεψη που έχει προκαλέσει συζητήσεις με έναν άνδρα που υποστηρίζει ότι έχει την ικανότητα να βλέπει το μέλλον. Να περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, του έχουν αποκαλυφθεί για τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι λοιπόν ο Τρέβορ, παρουσιαστής του YouTube καναλιού Scrying Out Loud, που υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του σχετικά με την πορεία του Τραμπ και πως πλέον πιστεύει πως μπορεί να καταλάβει πού διαδραματίζεται και πως θα εξελιχθεί.
1: Σκιάχτηκα.
0: Σκιάχτηκα.
1: Σκιάχτηκα.
0: Είναι ένα βίντεο λοιπόν διάρκεια σχεδόν μια ώρα που χρησιμοποιεί κάρτες ταρό. Εντάξει, παιδιά, άμα ανέβαλε κάρτες ταρό, εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: I rest my case. Και τη συνδέει με διαφορετικές ημερομηνίες, επιχειρώνοντας να ερμηνεύσει γεγονότα από το παρελθόν, αλλά και να κάνει προβλέψεις για το μέλλον. Ο Τρέβορ αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όπου έχουν επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσουν τον άνθρωπο αυτό, μεταξύ άλλων. Την υποτιθέμενη διάγνωση άνοιας 2017-18, ενώ συνδέει την επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed το Νοέμβριο του 19 με ένα υποτιθέμενο κεφαλικό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πράγματα που έγιναν ήδη, μετά αναφέρεται στην νοσηλεία του κατά τη διάρκεια του COVID και λέει ότι αυτή η επαφή που είχε με τον COVID προκάλεσε μακροχρόνια καρδιακή βλάβη. Κατάλαβες, δηλαδή είναι, τον κρατάνε έτσι πολύ χαλαρά.
1: Τι, εγώ δεν ξέρω, είναι medium είπαμε είναι αυτός,
0: Θέλω 50 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Αφήνω τώρα τον Τραμπ.
1: Πες μου ότι θα πάθω συγκοπή με αυτό που θα μου δείξεις.
0: Θέλω 50 ευρώ.
1: Έχω κάρτα, θα σας στείλω.
0: Στείλε μου 50
1: είναι
0: ευρώ.
1: Πολύ άλλη...
0: Στείλε μου 50 ευρώ.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Τώρα...
1: Μα είμαστε πάρα πολύ όμορφοι.
0: Την έβαλα αγκαλιά με τον αγαπημένο της
1: παιδιά, με έκανα αγκαλιά με τον Χιόντζιν. Είναι και δεν είναι...
0: Ο οποίος είναι από Stray Kids.
1: Δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Έφυγε, εγώ αυτή θα την ποστάρω έτσι, όσο cringe κι αν είναι. Βέβαια είναι 15 χρόνια μικρότερό μου εδώ πέρα. Φαίνομαι σαν την τέτοια, αλλά δεν είναι... όντως είναι 15
0: αυτή
1: χρόνια μικρότερο.
0: Αυτή είναι η ηλικία του. Ναι, αυτό θα λέγα.
1: Όχι, 15, εντάξει, 12, σιγά τα αυγά.
0: Αχ, τέλος πάντων. Όπως και να μάλλον έχει... θα πεθάνει ο Τραμπ, σύμφωνα με τον προφήτη.
1: Εντάξει, χτυπήστε ξύλο, δεν μ' αρέσει να ακούω για τον οποιονδήποτε να βγαίνει ο καθένας και να λέει: εγώ λέω το μέλλον, λέω τα ταρό, λέω τα άστρα. Είναι λίγο.
0: Αγαπούλα, είδαμε τι έγινε και με τον υπνοθεραπευτή.
1: Ναι, δεν τα φοβάμαι αυτά.
0: Άσε
1: που τώρα σκιάχτηκα γιατί έπαιξε στο
0: ποιο?
1: The X-Files. Αυτό
0: ναι.
1: Δεν είναι, που
0: ναι,
1: έπαιζες.
0: Ναι.
1: Έχω τραύμα με το συγκεκριμένο. Δεν το θέλω.
0: Γιατί έχεις τραύμα?
1: Δεν ήξερα ότι το έχουμε σαν ηχητικό.
0: Βεβαίως και το έχουμε. Τι τραύμα?
1: Πρέπει να έχω τρομερό ψυχολογικό τραύμα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
0: Α.
1: Γιατί όταν ήμουν μικρή έπαιζε αργά το βράδυ στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και ήταν η τηλεόραση που άφηνε η μάνα μου ανοιχτή και έπαιζε μέσα στη νύχτα που την έπαιρνε ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και εγώ από το διπλανό δωμάτιο όταν ξεκίναγε αυτό το πράγμα άκουγα το τέρα και ξύπναγα σαν παιδάκι από το φόβο μου και μου είχε μείνει.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις και εικόνες, ας πούμε.
1: Ναι, και τρόμαζα, έβλεπα εφιάλτες
0: και...
1: μετά από αυτό.
0: Ναι. Καθαρά από τη μουσική, χωρίς να ξέρεις καν το περιεχόμενο.
1: Μόνο, αυτό, μόνο από τη μουσική.
0: Γιατί εξερευνούσε το υπερφυσικό.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σπουδαία
1: μου έχει μείνει
0: σειρά.
1: Αυτό. Δεν την έχω δει για αυτό το λόγο. Αλήθεια.
0: Ενώ εμείς στο σπίτι, ας πούμε, που θέλουμε. Εγώ δεν θέλω την τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων.
1: Το βράδυ. Θέλει τηλεόραση.
0: Ακούς. Και κάτι. Τι δύο ξένους.
1: Ελληνικές σειρές. Ντόλτσε Βίτα και τέτοια. Τον
0: ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται.

0: Κάπνει και το Σονούι.
1: Ποιο?
0: Το Σονούι.
1: Τι είναι το Σονούι?
0: Το Σονούι στην τηλεόραση.
1: Α, το που κάνει τον ήχο.
0: Πες μου, τι είναι το Σονούι?
1: Τα παιδιά μου τα λένε μύγες αυτά. Ότι πετάνε μύγες πολλές. Ναι, έτσι.
0: Καλά, που το βλέπουν αυτό τα παιδιά.
1: Κι όμως μου έλεγε ο Δημήτρης, μαμά, κοίτα, είναι πολλές μύγες αυτές.
0: Υπάρχει όμως αυτό που. Α, μπορεί να είσαι σε ένα.
1: Αυτό που κάνει το παιχνίδισμα, ναι. Λέει, κοίτα, είναι σαν πολλές μύγες.
0: Όχι, αναρωτιόμουν που το είδε ο Δημήτρης.
1: Έχει, η τηλεόραση της κουζίνας δεν την έχουμε κάνει update. Και άμα την ανοίξουμε, πιάνει μόνο κάτι ρικ και τέτοια που έχει παιδικά το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και άμα τα αλλάξει, κάνει ζάπινγκ, έχει τα χιονούθκια σε κάποια.
0: Σονούθκια.
1: Χιονούθκια.
0: Σο.
1: Σονούθκια.
0: Ναι.
1: Σονούθκια.
0: Όπως λέμε, σόνα μου.
1: Mm-hmm.
0: Τι είναι η σόνα μου?
1: Δεν ξέρω, έχει το χιόνι.
0: Συνδέονται αυτά. Τώρα στο ξεκάρφωτο είναι άσχετες λέξεις μεταξύ τους, αλλά συνδέονται. Λες στην κοπέλα, σόνα μου.
1: Τι είναι αυτό, κομπλιμέντο?
0: Ναι, ας πούμε ότι είσαι.
1: Άσπρη σαν το χιόνι, καθαρή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παλιακό τώρα, όμορφη, ναι.
1: Άντε, δεν το ξέρα, μ' αρέσει, ωραίο κομπλιμέντο.
0: Ναι.
1: Σόνα μου.
0: Πέρτικα μου. Τι είναι αυτό?
1: Υπέρδικα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλα αυτά τα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνουμε και μαθήματα γλώσσας.
1: Εντάξει, γιατί όχι, κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρω. Θέλεις να σε πάω σε κάτι ωραίο?
0: Όπα, μου έχεις έκπληξη.
1: Έκπληξη, εντάξει, γενικότερα όλοι λίγο πολύ με κάποια πράγματα χάνουμε την υπομονή μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε και πολύ ψύχρεμοι γενικότερα. Εξαρτάται, ναι. Αναλόγως τον άνθρωπο. Κάποιοι μπορεί να έχουν υπομονή, κάποιοι όχι. Σου έχω εδώ πέρα πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να χάσουμε την υπομονή μας κατά μέσο όρο για συγκεκριμένα πράγματα όμως.
0: Okay.
1: Ας πούμε,
0: ναι.
1: Για να στείλεις σε κάποιον μήνυμα και να περιμένεις απάντηση. Πρέπει συνήθως ο μέσος άνθρωπος χάνει την υπομονή του στο πρώτο τέταρτο που δεν θα απαντήσει ο άλλος.
0: Α, είναι επίγον όμως, δηλαδή είναι λίγο.
1: Αυτό και επίγον να είναι και γύρω
0: έξαλλο.
1: Στο τέταρτο, ναι.
0: Να εκνευρίζεσαι τώρα.
1: Έχεις
0: okay,
1: υπομονή.
0: Ναι.
1: Γύρω στο τεταρτάκι, ας πούμε, αντέχεις να μην σου απαντήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ο άλλος.
0: Τι άλλο?
1: Να σου φορτώσει το website στο. Πας να κάνεις τη δουλειά σου, να ανοίξεις τη σελίδα σου, ρε παιδί μου, να δουλέψεις.
0: Ναι.
1: Και καθυστερεί να φορτώσει.
0: Πόσα δευτερόλεπτα?
1: 3 δευτερόλεπτα. Δεν αντέχεις παραπάνω.
0: Και να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, εάν μου επιτρέπεις. Είναι το πόσο πολύ εξελίχθηκε η τεχνολογία, ενώ. Παλιά, όταν ήσουν, ας πούμε, με το μότεμ που ήθελε και τόση ώρα να κάνεις τη σύνδεση, εκεί είχες υπομονή γιατί ξέρεις με εκείνα τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Όσο προχωράει η τεχνολογία.
1: Και σου λένε έχεις και την ταχύτητα, τάδε και πιο γρήγορη.
0: Έχεις περισσότερες απαιτήσεις και είναι ο τρόπος που έχουμε ρυθμιστεί τώρα. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι στα θέματα τεχνολογίας. Πάμε στο τρίτο.
1: Παράδοση φαγητού. Να έχεις παραγγείλει φαγητό και να το περιμένεις να έρθεις.
0: Ναι.
1: Άμα περάσει το μισάωρο 40 λεπτό, αρχίζεις και χάνεις την υπομονή σου. Εκείνη
0: ναι, αλλά
1: που αρχίζεις λίγο και.
0: Ανάβεις. Αλλά άμα μου γράφει, ας πούμε, ξέρω εγώ 50 λεπτά.
1: Όχι, αυτό δεν έχει δικαιολογία.
0: Εντάξει. Okay, ναι.
1: Έναρξη βίντεο λέει. Τι εννοεί έναρξη βίντεο όμως, δεν το καταλαβαίνω.
0: Πες το μου λίγο.
1: 5 με 10 δευτερόλεπτα. Έναρξη βίντεο τι, να βάλεις μια ταινία να δεις ή κάποιο βιντεάκι μάλλον.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτό που αυτό και εμένα με εκνευρίζει. Διαδικτυακή παραγγελία. Έχεις παραγγείλει ρούχα, έχεις παραγγείλει παπούτσια, οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: 3 με 7 εργάσιμες μέρες. Άμα περάσουν οι 7 εργάσιμες, άμα δεν το έχεις παραγγείλει από Ιαπωνία, Κίνα μεριά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάνω στη βδομάδα νομίζω κάπου σε πιάνει, ρε παιδί
0: κάπου
1: μου.
0: Σε πιάνει, ναι.
1: Χάνεις την υπομονή σου.
0: Επιλογή δεν έχεις βεβαίως, αλλά εντάξει.
1: Κωδικός επιβεβαίωσης 30 με 60 δευτερόλεπτα. Να βάλεις ένα κωδικό κάπου. Γενικά, πιο κωδικό, περιμένεις. Να περιμένεις το ταξί που έχεις παραγγείλει από εφαρμογή και να βλέπεις ότι έρχεται και σε 5 λεπτά και σε 5 λεπτά και σε 10 λεπτά. Στο τετράλεπτο έχεις χάσει, λέει, την υπομονή σου και δεν έχει άλλα.
0: Την κατεύθυνση και παίρνει άλλο δρόμο και λες, καλά, αφού τόση ώρα πήγαινε έτσι, γιατί πήγε από την άλλη μεριά.
1: Έχει γίνει τεράστιο θέμα με τα ταξί αυτά τα application, ξέρεις, στην Ελλάδα.
0: Γιατί?
1: Έχει γίνει τεράστιο θέμα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ από εφαρμογή στην Ελλάδα όσο πάω ταξί. Αλλά με τους Ρωμά κάτι γίνεται. Έχουν μπει μέσα στα συστήματα με τα δικά τους τα ταξί και σου παρουσιάζονται σαν αυτός που κάλεσες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει άλλη φωτογραφία, άλλη πινακίδα.
0: Τι λες, αφήνε?
1: Και κλέβουν τον κόσμο. Έχει γίνει τεράστιο θέμα. Ναι.
0: Πάντως γενικά υπάρχει ένα θέμα με τα ταξί στην Ελλάδα. Όταν πήγε η γνωστή εταιρεία να ανοίξει.
1: Η πράσινη.
0: Η άλλη, η άλλη.
1: Α, ναι, η μαύρη.
0: Ναι. Έκαναν μεγάλο χαμό και κινητοποιήσεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και ενώ πρέπει να το δεις θετικά, αφού.
1: Πρέπει να το δεις θετικά, αλλά είδες και τώρα που έχει γίνει, που έχει και αυτή. Έχει 2-3 υπηρεσίες με application που μπορείς να παίρνεις ταξί.
0: 2-3 εταιρείες, ας πούμε.
1: Αυτές, ναι, 2-3 εταιρείες. Βλέπεις ότι δεν δουλεύουν σωστά. Παρόλα αυτά.
0: Κάτι πήγε χ τώρα εδώ πέρα.
1: Ενώ στο εξωτερικό που τα χρησιμοποιώ πολύ όποτε πάω είναι ώρα ρολόι.
0: Εγώ ξέρεις γιατί το προτιμώ. Γιατί δεν θα κάτσω στην εκάστοτε χώρα να σκεφτώ. Εάν, χωρίς να λέμε για τους ανθρώπους τώρα, τους ταξιτζίδες σε καμία περίπτωση, αλλά εάν θα με κλέψει, γιατί δεν ξέρω τη γλώσσα, εάν θα απαντήσει κάτι στο μηχανάκι να κάνει ράνι. Άρα τι θέλω εγώ, τι θέλω, πολύ απλά. Να χρησιμοποιήσω το application, μου γράφει πόσο θα κοστίσει, το πληρώνεις, το προπληρώνεις και δεν έχει κάτι
1: εγώ έξτρα. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Επειδή με τους ταξιτζίδες έχω πολύ μεγάλο θέμα. Όσα χρόνια τώρα λείπω από την Ελλάδα και δεν κυκλοφορώ. Και μπορεί να τύχει να με πάρουν από αεροδρόμιο, να με πάνε εκεί που θέλω ή να πηγαίνω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Προσποιούμε ότι δεν ξέρω την περιοχή μου, δεν ξέρω την Αθήνα, δεν ξέρω που πάνε, για να δω αν θα με κλέψουν.
0: Ναι,
1: τύχει 3 φορές τουλάχιστον να με κλέψουν, να προσπαθούν να με. Και εντάξει, δυστυχώς, γίνεται χαμός. Του
0: Κύπριους...
1: δείχνω ότι ξέρω, ας πούμε, τι πας να κάνεις και δεν.
0: Η αλήθεια ακόμη. Δεν λέω για όλους τους ανθρώπους.
1: Επίτηδες, το κάνω επίτηδες.
0: Πολλές φορές συμβαίνει και με τους Κύπριους αυτό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είναι εντάξει, γενικά οι τουρίστες.
1: Δεν χρησιμοποιώ ταξί.
0: Όταν οι τουρίστες δεν ξέρουν τη γλώσσα, αλλά και με Κύπριους ενώ στην Ελλάδα το κάνουν.
1: Ναι, δεν.
0: Και αντιστοίχως μπορεί να το κάνει.
1: Απαράδεκτο.
0: Όταν κάποιος είναι επιτίδιος, θα το κάνει και εδώ, θα το κάνει και στην Ιταλία και στην Ρουμανία.
1: Okay, και ναι, αλλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να του πεις θέλω να πάω απόσταση 10 λεπτών και σου χρεώνει 35 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: γιατί.
0: Ναι. Όχι να τα σαφαινόμενο, είσαι εσύ.

ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo

0: είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Masterball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate TNSO. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Masterball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: International Vibes. The second voice, let me be with International Vibes. Εδώ στον Choice FM, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα, thank God it's Monday, ladies and gentlemen.
1: Καλή εβδομάδα. Έτσι, αποθεώστε μας, το θέλουμε.
0: Βεβαίως, εδώ είστε πάντα με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Και ευτυχώς η ΣΥΤΑ Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Θες να σε πάω στο Fun Fact of the Day?
1: Πήγαινε με στο Fun Fact of the Day.
0: Διότι όσο να είναι, θέλω να συνημερώνω συνέχεια, να σου λέω πράγματα, μπας και...
1: Διψάω για μάθηση.
0: Ωρε,
1: διψάω.
0: Θα τα κρατάς όμως όλα αυτά ή τα αφήνεις, ας πούμε?
1: Δεν μιλάς τόση ώρα.
0: Ποτάμι.
1: Τίποτα, εντάξει.
0: Δεν το σκέφτηκα. Εντάξει, ναι. Αλλά...
1: Μπορεί να θέλουμε να το κόψουμε για best of. Εγώ θα είμαι.
0: Εσύ το περιγράφεις. Να έχω την έννοια του μπούστου σου, ας πούμε, αν φαίνεται το που μέσα ή όχι. Και anyway, είναι ένα σουτιέν, σιγά.
1: Εντάξει, ντροπή, ρε, αντί.
0: Το σουτιέν είναι όπως είναι το μαγιό.
1: Ναι, αλλά άλλο μπλε μαύρο και άλλο να ήταν όλο μαύρο. Θα έχει διαφορά. Πάμε παρακάτω. Fun fact of the day.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις θαλάσσιες ενιδρίδες που κοιμούνται συχνά ανάσκελα, παρακαλώ, επιπλέοντας τη θάλασσα. Επειδή όμως τα ρεύματα μπορούν εύκολα να τις παρασύρουν, όταν ξεκουράζονται σε ομάδες, τα λεγόμενα rafts, μπορεί να κρατιούνται με τα μπροστινά τους παντουσάκια ή να μένουν πολύ κοντά η μία στην άλλη, ώστε να μην σκορπίσουν. Ακόμα πιο συχνά, οι θαλάσσιες ενιδρίδες,
1: επαναλαμβάνω,
0: χρησιμοποιούν φύκια σαν άγκυρα. Δηλαδή τυλίγονται μέσα σε kelp για να παραμένουν περίπου στο ίδιο σημείο όσο κοιμούνται. Και το πιο cute, οι μαμάδες, οι θαλάσσιες ενιδρίδες, μπορούν να αφήσουν τα μικρά τους να επιπλέουν στην επιφάνεια, ενώ εκείνες βουτούν για φαγητό. Τα μωρά έχουν τόσο πυκνό τρίχωμα που λειτουργούν σχεδόν σαν μικρά σωσίβια.
1: Μάνα μου τα!
0: Ωραίο!
1: Αλλά κρατιούνται χεράκι-χεράκι δηλαδή, για να μην απομακρυνθούν το ένα από το άλλο με τα παντουσάκια. Αγάπες μου, είδες τι σου είναι η φύση.
0: Ξέρεις πώς μοιάζουν οι θαλάσσιες ενιδρίδες?
1: Όχι, σαν κάστορες κάτι. Μπορεί
0: είδες
1: να
0: που
1: είναι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ναι. Θα μπορούσε να το πει και έτσι.
1: Σαν κάστορες. Αχ, είναι. Αχ, Παναγία μου, θέλω μια ενιδρίδα. Είναι πολύ γλυκιά. Γιατί, να
0: φτιάξει. Fun fact of the day. Τι θέλει φέτο που τον Άγιο Βασίλη? Όχι, μωρέ, δεν είναι θαλάσσια.
1: Ήταν πανέμορφη.
0: Εντάξει, θα τη χαίρεσαι και στα δικά σα. Choice FM.

0: είμαστε πολύ καλοί τελικά.
1: Ναι, άμα ταιριάξαμε το
0: είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε κρυφά ταλέντα.
1: Και καθόλου ψώνια.
0: Καθόλου αλίμονο εμείς.
1: Πάμε στο παιχνίδι μας άλλη μία. Πρωτού σας παρουσιάσουμε τα Beauty Secrets. Και έχουμε σήμερα το παιχνίδι Βρες το επάγγελμα. Σας δίνω τώρα 2+1 στοιχεία.
0: Τέλεια.
1: Το πρώτο λέει ότι στην εργασία μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε. Το δεύτερο στοιχείο λέει μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική.
0: Mm-hmm.
1: Και τέλος, το τρίτο και τελευταίο στοιχείο μπορεί να με καλέσουν μετά από ένα σοβαρό γεγονός για να τα υπολογίσω όλα.
0: Oh.
1: Ποια είναι η σωστή απάντηση, τα μηνύματα σας στο Viber, στο 97-710-710.
0: Εγώ το βρήκα, είπαμε.
1: Ναι, και ξαφνιάστηκα.
0: Και πολλοί από εσάς το έχετε.
1: Εξεπλάγιν, θα έλεγα.
0: Γιατί, είπαμε, τόσο το πολύ με έχει.
1: Όχι, δεν είναι για να σε...
0: Το βρήκα, αλλά είδες, δυσκολεύτηκα να το περιγράψω, αλλά κατάλαβες τελικά ότι εννοούσα και εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Ουσιαστικά το περιέγραψες και δεν είπες τη σωστή έκφραση,
0: ναι.
1: Αλλά το δεχόμαστε και αυτό. Λοιπόν, στο Viber, στο 97-710-710. Τώρα πάμε σε αυτά που ξέρεις καλά.
0: Πάμε.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Και το σημερινό μας μυστικό έχει να κάνει με την αλλαγή του καιρού, όπως λέγαμε και το πρωί με τον Άντι μας που έχει ξεκινήσει και κρυώνει. Mm-hmm. Έχει αρχίσει κάπως και πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά όταν αρχίζει και σουρουπώνει, καταλαβαίνουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, οπότε λόγω αυτού... Κοιμάσαι.
1: Θα έχουμε άλλη πτώση τώρα.
0: Λόγω αυτού πρέπει να αλλάξουμε και την ενυδατική μας κρέμα. Αφού το καλοκαίρι οι ανάγκες της επιδερμίδας λόγω της ζέστης που αφυδατώνεται οι ενυδατικές κρέμες πρέπει να είναι πολύ υδαρείς στη μορφή. Υδαρείς. Καλά το λέω.
1: Υδαρές.
0: Ναι. Στον πληθυντικό υδαρείς. Τέλος πάντων, καταλάβατε, ναι. Να έχει πολύ νερό για να ενυδατώνεται, ναι, πολύ καλά η επιδερμίδα μας λόγω της ζέστης. Τώρα που αλλάζει ο καιρός και μπαίνουμε στην πιο ψυχρή εποχή σιγά σιγά, η ενυδατική μας κρέμα πρέπει να είναι πιο πλούσια, πιο θρεπτική, πιο πηχτή. Ναι, μεν ενυδατική, απλά πιο θρεπτική, λίγο πιο πηχτή, για να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην αλλαγή του καιρού. Γιατί άλλες ανάγκες έχει το καλοκαίρι το δέρμα μας, άλλες τον χειμώνα.
1: Η κρέμα μας δηλαδή πρέπει να είναι πελούσια.
0: Πελούσια.
1: Με ό,τι περιλαμβάνεται.
0: Αυτό.
1: Glow tip κατά τα άλλα, λίγο highlighter L'Oréal Paris στα σωστά σημεία και λάμπεις. Όλα αυτά στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris.
3: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Sorry, Bobby. Topic and Becky G εδώ στον Choice FM, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι τα ζώδια της Δευτέρας.
0: Της Δευτέρας έχουμε 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πληρωνόμαστε.
1: Πληρωνόμαστε.
0: Άντε με το καλό.
1: Όπου να είναι.
0: Παίζετε στην περίπτωση μου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τώρα κάτι συζητούσαμε, αλλά ναι, για να δούμε. Πάμε με τα ζώδια μας.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είστε στον πόλεμο των άστρων από το στούντιο 2 του Choice FM. Κριός, βάλε όρια και κράτα ενέργεια για ό,τι αξίζει.
1: Ταύρος, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν, μη φοβηθείς την αλλαγή.
0: Δίδυμη, ένα πράγμα τη φορά και θα ξεμπλοκάρεις.
1: Καρκινάκια, μην αφήσετε το φόβο να σας κρατήσει πίσω.
0: Λέων, άσε το παρελθόν πίσω και κοίτα μπροστά.
1: Αυτό κάνω, πάμε στον Παρθένο, χαμήλωσε ρυθμούς και δώσε χρόνο στον εαυτό σου.
0: Ζυγός, μην τα υπεραναλύεις, κάνε απλώς το επόμενο βήμα.
1: Σκορπιός, με καθαρό μυαλό βρίσκεις λύσεις.
0: Τοξότης, πάρε πρωτοβουλία και μην περιμένεις τους άλλους.
1: Εγώ καιρός, άντε άκου καλά, υπομονή αποδίδει. Απόλαυσε και τη διαδρομή.
0: Ωρε φίλε, υδροχός. Μία δυσκολία μπορεί να σου ανοίξει νέο δρόμο.
1: Και τα ψαράκια μας, βάλτε περισσότερο χαρά στη μέρα σας.
0: Τα ζώδια κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Είχε ένα δυο που ήταν έτσι λίγο χαζούλικα, θα έλεγα.
1: Είπα και λάθος. Είπα περισσότερο χαρά. Περισσότερη χαρά εννοούσα. Και εκτιμένη ταχύτητα, σχωράτε με.
0: Δεν το άκουσα εγώ για να είμαι ειλικρινής. Άρα εντάξει, μια χαρά. It's okay. Αλλά ναι, έχει κάποια, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, άσε το παρελθόν πίσω και κοιτά μπροστά.
1: Εντάξει, γενικότερα, παιδιά, αφήνουμε το παρελθόν πίσω και κοιτάμε μπροστά.
0: Αλλά δεν το ξεχνάμε, γιατί το παρελθόν
1: ναι,
0: μπορεί να μας βοήθησε να φτάσουμε στο παρόν.
1: Μα έτσι είναι πάντα.
0: Και είναι και το μέλλον, το οποίο θέλει κόπο, τι.
1: Που το πας στη συζήτηση, την πας σε πολύ μου την ψηλό κάνεις, πώς να το πω, και δεν μπορώ.
0: Εντάξει, ο άντρας σου που είναι.
1: Ο άντρας μου.
0: Ναι.
1: Δουλειά.
0: Α, εντάξει. Where is my husband, Ray. Μην τον ψάχνεις, όχι τίποτα άλλο.

0: Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, Μπάουσα και Magnetic, στα 12 λεπτά πριν από τις 10. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το σημερινό Choice Breakfast.
1: Σιγά σιγά, έχουμε κάποια λεπτά ακόμη και πάμε να δούμε λίγο δουλευταρά πριν δούμε και το quiz σε λιγάκι, να το επαναλάβεις άλλη μια φορά.
0: Να το επαναλάβουμε ό,τι θες.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Νομίζω δεν προλαβαίνουμε.
1: Okay, εντάξει.
0: Την απάντηση θα δώσουμε. Πάμε όμως τώρα με τα Life Hacks.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Και σήμερα θα σας πω ότι αν έχετε ένα τηγάνι το οποίο έχει κολλημένα και καμένα λίπη από υπολείμματα φαγητό που δεν βγαίνουν στο τρίψιμο και δεν θες να το τρίψεις ρε παιδί μου, να το χτάρεις, αυτό που έχεις να κάνεις ένα κολπάκι είναι όσο είναι ακόμα ζεστό, ελαφρώ ζεστό, όχι να ζεματάει, ρίχνεις μέσα 2-3 παγάκια. Με το που ρίξεις τα 2-3 παγάκια γίνεται ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας, το λεγόμενο θερμικό σοκ, και σε συνδυασμό με τον ατμό που δημιουργείται ξεκολλάει αυτόματα και ανασηκώνει τα καμένα λίπη από την επιφάνεια και δεν χρειάζεται να το τρίψεις. Ανακατεύεις λίγο ελαφρά με μια ξύλινη κουτάλα, πλένεις με το σφουγγαράκι σου και έτοιμο, ξεκολλήσανε τα λίπη.
0: Το καταλάβαμε στο απόλυτο, δηλαδή είναι πολύ ωραίο life hack και είμαι σίγουρος ότι θα το εφαρμόσουν πάρα πολύ στο σπίτι τους, όπως και τα του δουλευτερά, αφού μου τον πρότεινε ένας φίλος, λέει.
1: Ναι.
0: Ωραίο, αλλά έχει μόνο μία εμπειρία. Στο δουλευτερά βλέπεις εκατοντάδες αξιολογήσεις, πραγματικές εργασίες, πραγματικά προφίλ, αληθινή εικόνα πριν αποφασίσεις.
1: Έτσι. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Μαγεία.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά πριν φύγουμε, η Νατάσα μας ενημερώνει για αυτό το event για να παρουσιάσουμε και την απάντηση στο Quiz of the Day.
0: Το Kids Fun Day έρχεται λοιπόν στη Λεμεσό, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face painting θα έχει, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, clown, mascot και πολλές δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδάκια μας. Φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠ Κύπρου με καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου Kids Fun Day. Λοιπόν, παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Click FM, Choice FM, φυσικά χορηγή επικοινωνίας, μέλη του ομίλου της Digital 3.
1: Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε. Για την πληροφορία που μας έδωσες και πάμε στο Quiz of the Day, όπου σήμερα είχαμε το παιχνίδι «Βρες το επάγγελμα». Δίνω και πάλι τα στοιχεία έτσι για να δώσουμε και την απάντηση. Συγκεκριμένα στην εργασία μου κοιτάζω κάτι που έχει ήδη συμβεί και προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε. Το δεύτερο είναι ότι μετράω αποστάσεις, γωνίες, σημάδια και θέσεις αντικειμένων και πολλές φορές χρησιμοποιώ μαθηματικά και φυσική. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί να με καλέσουν μετά από ένα σοβαρό γεγονός για να υπολογίσω διάφορα. Η σωστή απάντηση είναι... πραγματογνώμονας ανακατασκευαστής τροχαίων ατυχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, να ξέρετε, δεν έχει να κάνει καθαρά με το αν είναι της ασφαλιστικής ή της αστυνομίας, που ουσιαστικά η αστυνομία πολλές φορές θα το διερευνήσει για να δει ποιος έφταιγε ενδεχομένως σε ένα θανατηφόρο. Χτυπάω και ξύλο, αλλά εντάξει, δυστυχώς είναι μέρος της ζωής. Να προσέχουμε λίγο για να έχουμε. Αυτά.
0: Αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, πολλοί από εσάς το βρήκατε και μπράβο, παιδιά.
1: Ναι, το βρήκε και είναι τα σας σήμερα, αλλά είναι.
0: Εντάξει, με λίγο.
1: Σε καλό δρόμο. Ναι. Όχι, δεν σε βοήθησε κάτι.
0: Όχι, καθόλου δεν με βοήθησε.
1: Μόλις σου το βρήκες. Μπράβο, να σου δίνεις τα εύσημα.
0: Α, να μου δίνω, μου τα δίνω.
1: Είναι σημαντικό.
0: Μπράβο, κοπελάρα μου.
1: Εντάξει, κόψε κάτι. Βάζει περιπτώσει, να είστε καλά. Καλή συνέχεια από την Νατάσα Τούρζα.
0: Και τον Άντι Παναγιώτου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6.30. Φιλιά πολλά!
1: Arrivederci! Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθέου. Χάρης, καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Ελπίζω έτσι να ξεκίνησε ωραία θετικά η εβδομάδα σας. 28 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα. Ατέλειωτος ο Σεπτέμβριος με έναν τρόπο, αλλά εντάξει, σιγά σιγά φτάνουμε έτσι στο τέλος Σεπτεμβρίου. Είπαμε και την Πέμπτη έχουμε την αργία. Οπότε αν τελειώνει, πάμε στον Οκτώβριο και σιγά σιγά νομίζω μπαίνουμε στα Χριστούγεννα. Βλέπω αρκετούς να ανεβάζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε παρεούλα στην παρέα μας τον Joing, έτσι από την Τράπεζα Κύπρου, γιατί το χαρτζηλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση και σας θέλω εδώ στην παρέα μας, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας, όλα αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκυριακό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

το Σαββατοκύριακο είχε ένα όνομα, αυτό σίγουρα θα ήταν Άννα Βύση. Όσα μπράβο νομίζω και να πούμε σε αυτή την γυναίκα θα είναι λίγα. Για 4 ώρες κόσμος, περίπου 95 και πλέον χιλιάδες, ήταν στο ΟΑΚΑ και ζητοκράβγαζε έτσι και χειροκροτούσε για την Άννα Βύση. Και χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί ναι, είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και της άξιζε όλο αυτό το οποίο έγινε στο ΟΑΚΑ. Και πλέον νομίζω μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο, για ένα έτσι, για μια κατηγορία που παίζει μόνη της. Άννα Βύση λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ, μπράβο της, και θα είμαστε εκεί εννοείται και στο επόμενο ΟΑΚΑ.

Πάμε τώρα στην Britney Spears, η οποία για ακόμη μια φορά ήρθε στο μάτι του κυκλώνα και έγινε θέμα συζήτησης, καθώς ανέβασε βίντεο μέσα από το σπίτι της, ενώ είχε εργάτες, να χορεύει σεξι και γενικότερα να είναι κάπως προκλητική. Μέσα στο σπίτι της φαίνεται από πίσω, εννοείται, να υπάρχει μια σκάλα με εργάτες να κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις, και από την άλλη η Britney Spears να στείλει το κινητό μπροστά τους και να χορεύει κάπως έξαλλα. Οι fans, εννοείται, ξαναξεκίνησαν μια συζήτηση για το αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά κτλ. Αλλά παιδιά, νομίζω ότι η Britney Spears χρειάζεται, τέλος πάντων, δεν θα το πω εγώ, ας το κρίνει ο οποιοσδήποτε για το τι και αν χρειάζεται η Britney Spears.

0: είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Εκτός από την επανεμφάνιση της Britney Spears στα social media, είχαμε και επανεμφάνιση Madonna στα MTV. Θα τα συζητήσουμε όμως σε λίγο τα MTV. Τι βραβεία πήραν, τι δεν πήραν. Παρέα φυσικά με Sabrina Carpenter εμφανίστηκε και ήταν πραγματικά υπέροχες. Ήταν πάρα πολύ ωραίες. Η Madonna φαίνεται να κάνει ένα δυναμικό comeback στον χώρο της μουσικής και βραβεύτηκε και έτσι από το MTV. Θα σας τα πω όμως σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σας έλεγα προηγουμένως για την Μαντόνα και τα MTV. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε. Έγιναν χθες το βράδυ και θέλω να σας πω ότι artist της χρονιάς κέρδισε η Μαντόνα. Βίντεο της χρονιάς το κέρδισε η Taylor Swift. Επίσης να σας πω ότι best collab της χρονιάς το κέρδισε η Μαντόνα με τη Sabrina Carpenter. Και γενικότερα είδαμε ότι κέρδισαν τραγουδιστές όπως η Swam, όπως για παράδειγμα και διάφορα K-pop συγκροτήματα, και τα MTVs ήταν για ακόμη μια φορά μοναδικά με υπέροχες εννοείται εμφανίσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: Joyce FM 104.4.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και ακούτε φυσικά πάντοτε και πάντα Choice και είστε εδώ καρφωμένοι. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραίαν στο Viper. Στείλτε μου μηνυματάκι να μου πείτε πού είστε, σε ποια πόλη είστε. Είστε στη Λάρνακα, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λευκοσία, στην επαρχία Αμοχώστου, να μου πείτε τι γίνεται με την κίνηση. Και φυσικά, αν πεινάσατε, Διόνυσης Μένσον, αγαπημένο εστιατόριο στην Λεμεσό, να πάρετε αμέσως να κάνετε την κράτησή σας στο 25 22 22 10, και να είστε σίγουροι ότι θα φάτε πολύ πολύ ωραίο φαγητό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε και στην Dua Lipa, η οποία κάνει διακοπές στο Κόσοβο και εκεί έτσι είδαμε βιντεάκια, της ανέβασε βιντεάκια να χορεύει με ποτήρι στο κεφάλι και καταλαβαίνουμε ότι η Dua Lipa, ρε παιδιά, είναι έτσι ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια και το δείχνει και το λέει, είναι από την Αλβανία φυσικά, και το δείχνει και το λέει και το φωνάζει, ενώ κάνει τα πάντα όσα κάνουν εκεί στα Βαλκάνια, χορεύει, τραγουδάει με ποτήρια στο κεφάλι, όπως κάνουμε και εμείς φυσικά που δεν είμαστε τόσο κοντά στα Βαλκάνια. Η Dua Lipa μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όντως το ζει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από το The Voice όπου βλέπουμε να τραγουδάνε για τον Γιώργο Μαζονάκη σε ένα αφιερωματικό επεισόδιο και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Είδαμε και την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα αλλά και τον Πάνο Μουζουράκη να αγκαλιάζονται και να τραγουδάνε μαζί οι Μουζουράκη και να κλαίνε. Πραγματικά ήταν πολύ πολύ έτσι συγκινητικό. Περιμένουμε εννοείται το Σάββατο να δούμε το νέο επεισόδιο από το The Voice.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Πάμε τώρα και στον Φίβο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην Ναταλία Γερμανού. Ο Φίβος, ο οποίος έχει γράψει όλες σχεδόν τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδύ, και εκεί που λέγαμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μαζί και θα είναι μαζί για πάντα και πάντα στηρίζει τη Δέσποινα στις δηλώσεις του κτλ. Χθες λοιπόν μίλησε για την Άννα Βύση και είπε ότι από πάντα τη θαύμαζε, πάντα την αγαπούσε και τη θεωρεί την καλύτερη τραγουδίστρια. Πέστε μου τώρα, αν ήσασταν η Βανδύ και το βλέπατε αυτό, δεν θα στεναχωριόσασταν κάπως? Αλλά και από την άλλη, τι να πούμε, ρε παιδιά, η Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Μα we have a job και η δουλειά μας εδώ. Πώς λέμε ρε Σιάρη μου, you had one job. Η δουλειά μας εδώ μόλις ξεκίνησε, Κερκίδα on air, είμαστε εδώ όλος ζώντανα.
1: We have more than one.
0: More than παιδιά, πολύ απειλητικές οι διαθέσεις σου, Άρη Κυριάκου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, κατά ακρίβεια.
0: Και καλό απόγευμα, να πούμε να τους καλύψουμε όλους, εγώ νομίζω.
1: Καλό μεσημέρι, να είμαστε πάντα μέσα και βλέπουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά συντονιστήκατε, παιδιά, και σήμερα εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Μόλις έχει ξεκινήσει η Κερκίδα on air, γιατί έχουμε και σήμερα να πούμε πάρα πολλά.
1: Και θα είμαστε αρκετά on air σήμερα. Θα πάμε και σε Λετωνία σήμερα. Θα ταξιδέψουμε έτσι στην Βαλτική. Στην Βαλτική, θα πάμε στη Ρίγα. Εκεί θα συναντήσουμε σε λίγο Θώμα Φραντζή, ο οποίος είναι απεσταλμένος από Μαυροβούνιο. Μετέβηκε μαζί με την Εθνική Κύπρου στην Λετωνία. Ελπίζοντας πως απόψε θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα η εθνική μας ομάδα.
0: Το ευχόμεθα.
1: Απέναντι στους γηπεδούχους Λετωνούς.
0: Θα πάμε και μια βόλτα στην Αθήνα.
1: Θα πάμε και Αθήνα, γι' αυτό είμαστε πολύ on air σήμερα. Θα πάμε και Αθήνα, γιατί είχαμε χτες ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Πρώτη ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Και μάλιστα στο Augsburg κέρδισε την Γερμανία χτες με ένα 0. Χάρη στο τέρμα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Γενικώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ναι. Άμα τα πούμε όλα, δεν θα αφήσει κάτι να πούμε μετά.
0: Γι' αυτό λοιπόν να με το κόψω λίγο, να τα πούμε μετά. Είδαμε και τον Κλοπ.
1: Είδαμε Γιούργεν Κλοπ, είδαμε Γιάν Μοντέρο. Ναι. Είδαμε Τσέντι Όσμαν αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Αχ, ρε, πόνεσε πάρα πολύ. Από τον πρώην πονάει πιο πολύ, ρε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα πάντως μου άρεσε έτσι γενικά το Σαββατοκυριακό.
0: Πάρα πολύ, ήταν πολύ, ήταν θεαματικό. Ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Ωραίο, ήταν ωραίο που είδαμε και τον ΠΑΟΚ να μπαίνει έτσι σφίνα με δυναμική. Κέρδισε Παναθηναϊκό, ήταν κοντά συνεχώς τον συνεχώς, ενώ το κάλυψε την απόσταση στον τελικό. Το χτεσινό τελικό.
0: Α, στον τελικό, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν κοντά, αλλά με τα πράγματα όσο έχουν. Πολύ ανώτερος ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ήταν κοντά οι δύο ομάδες γενικά στο σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Τι έχουμε, για πες Άρη μου.
1: Έχουμε διάφορα. Καταρχήν, εθνική ομάδα θα μιλήσουμε σε λίγο με Θωμά από την Λετωνία. Έχουμε επιστροφή περισσότερο στις προπονήσεις των ομάδων που θέλουν να ξαναξεκινήσουν την εντατική προετοιμασία τους εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής μετά από δύο εβδομάδες, γιατί και την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενο Παρασκευή με Δευτέρα, θα έχουμε αγώνες εθνικών ομάδων. Οπότε
0: 9 του μήνα δεν είναι?
1: Ναι. Θα έχουμε δύο. Η εθνική παίζει με Λετωνία σήμερα και ακολούθως παίζει με Αρμενία την ερχόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθως με την Λετωνία ξανά, αυτή τη φορά στο Γασιπί. Οπότε έχουμε δύο αγώνες στο Γασιπί και μετά πάμε σε πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έτσι είχαμε το μεγάλο gap, την μεγάλη, για πρώτη φορά είχαμε τη μεγάλη παρένθεση και μεγάλο κενό για τις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Οπότε
0: όχι για όλους, αγωνίζονται οι άνθρωποι κάποιοι. Ναι.
1: Πού αγωνίζονται?
0: Στην εθνική. Αυτοί που αγωνίζονται, αγωνίζονται.
1: Εντάξει, ναι. Με τις εθνικές ομάδες, ναι, αλλά όχι με τα σωματεία τους.
0: Σωστό, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε. Οπότε περιμένουμε, δεν έχουμε και πολλές ειδήσεις σε σχέση με τους τραυματίες αλλά και όσους βρίσκονται σε πορεία επανένταξης. Βλέπουμε πως αποελέγχουμε έτσι ένα κειμενάκι για το πως επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές μετά το πενθήμερο ρεπό που έδωσε η τεχνική ηγεσία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε αρκετές μέρες στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν έτσι στην Κύπρο για να φορτώσουν μπαταρίες και αυτοί και να επανενταχθούν στην ομάδα. Βλέπουμε πως Άλβαρο Καρίγιο και Ντάνιελ Μαντσίνι θα μπουν ξανά στο πρόγραμμα για να αυξήσουν έτσι τον δικό τους ρυθμό ώστε να είναι έτοιμοι με την επάνωδο του πρωταθλήματος. Είναι πολύ θετικά τα δεδομένα για τον Μαντσίνι, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού και του Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μπει στις προπονήσεις, δεν νιώθει ενοχλήσεις και μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε, έτσι θα περιμένουν και τους γιατρούς για να δώσουν το πράσινο φως για να μπορέσει να παίξει ξανά.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι, έχουμε προετοιμασία και στην ΑΕΛ. Ο Ζόκε είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο περιμένουν για να βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΛ με την επιστροφή του στο γήπεδο.
0: Δεν βιάζονται, λένε. Εντάξει, χαλαρά.
1: Εντάξει, όσοι ποδοσφαιριστές προέρχονται από επεμβάσεις και χειρήσεις, Μαρία, χρειάζονται ένα διάστημα για να πατήσουν καλύτερα και να κάνουν τα ατομικά τους προγράμματα. Αν τότε πατήσουν γήπεδο και αισθανθούν καλά, τους ξαναβλέπουν οι γιατροί, είναι σίγουροι. Όταν υφίσταται έτσι δέσιμο, αν θέλεις, όταν έχει να κάνει με γόνατα ή αστραγάλους, οτιδήποτε, το βλέπουν οι γιατροί, το αξιολογούν και ακολούθως μπαίνουν με την υπόλοιπη ομάδα συνολικό πρόγραμμα και επανένταξη σιγά σιγά. Αυτό υφίσταται και για τον Ζόκε, ο οποίος είναι δύσκολο να προλάβει την αναμέτρηση με την Ομόνοια 29 Μαΐου, με το που θα επιστρέψει η ΑΕΛ στην δραστηριότητα της πρώτης κατηγορίας. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Θέλουν πρώτα στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ να γίνει σωστή αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Έτσι ο αμυντικός μέσος της ΑΕΛ αναμένεται πιο πέρα να επιστρέψει, αλλά είναι καλό το ότι προπονείται και αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά έτσι στο ατομικό πρόγραμμα και ακολούθως στο συνολικό.
0: Θα ήταν καλά να τους δούμε όλους έτσι σιγά σιγά να επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς για να δούμε.
1: Ναι. Έχουμε και κάποια φιλικά παιχνίδια όλο αυτό το διάστημα. Θα πούμε περισσότερα στις επόμενες μέρες.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μαζί μας το Μαφραντζή. This is Latvia calling.
1: Από την πρωτεύουσα της Λετωνίας.
2: 12 points.
0: 12 points. From Riga.
1: Το θέμα να πιάσουμε 3 points απόψε, Θωμά, και όχι 12.
2: Όχι, θέλαμε 12 με Μαυροβούνιο σημερινό και τα επόμενα δύο. Εντάξει, 9 points τότε.
0: Μας κάνουν.
1: Καλό είναι και
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θωμά. Καλό είναι και οι πρώτοι 3, οπότε σιγά-σιγά νομίζω σκάλι να πηγαίνουμε.
0: Φασούλη
1: χρειάζεται. Εντάξει, που δεν ήταν κακή η εθνική ομάδα στο Μαυροβούνιο, Θωμά. Έτσι, για να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Παρασκευής. Η Κύπρος είχε αγωνιστική πειθαρχία. Εντάξει, δυσκολεύτηκε γιατί μας πίεσαν αρκετά οι Μαυροβούνιοι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεχτήκαμε εύκολα τα γκολ στην επανάληψη από τη στιγμή όπου προηγηθήκαμε Μάρκους Έντουαρτς. Δεν ξέρω ποιο είναι
2: τυχαία,
1: το δικό σου.
2: Τυχαία εντωμεταξύ, Άρη, yeah. Διακόπτω, περνάει τώρα από μπροστά μου η εθνική εδώ της Λετωνίας και μπαίνει στο ξενοδοχείο. Αν είχα εικόνα θα σας έδινα και εικόνα.
1: Να κλείσουμε να βγάλεις κάποια φωτογραφία.
2: Ναι. Όπως θα έχεις πει, ούτε φωτογραφία δεν μπορώ να βγάλω τώρα γιατί το έχω παγιδευμένο το τηλέφωνο. Λοιπόν, όπως θα έχεις πει, δεν ήμασταν καλοί όμως το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μας ευνηδίασαν, μας πίεσαν, ήταν καλύτεροι και λέγαμε όλοι στο ημίχρονο αφού αντέξαμε, τώρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερο παιχνίδι και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ναι. Ναι. Και όχι μόνο κάναμε καλύτερο παιχνίδι, προηγηθήκαμε κιόλας. Οπότε εκεί είναι που νιώθεις λίγο γιατί να μην αντέξω. Ξέρεις, η γνωστή συζήτηση που γίνεται μετά από άσχημο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον την ισοπαλία θα μπορούσαμε να την είχαμε πάρει. Τέλος πάντων, αλλά με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα.
1: Θα χρειαστεί όμως να πάμε από τη θεωρία στην πράξη και κάποτε να μην έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα απόδοσης, ώστε να κρατήσουμε και ένα αποτέλεσμα που θα μας δίνει έτσι δικαίωμα περισσότερης αισιοδοξίας για το άμεσο μέλλον.
2: Ναι, αυτό είναι, Άρη, αυτό είναι που μας λείπει πάντα βασικά ως Κύπρος. Ναι. Κάνεις μια προσπάθεια, κάποια στιγμή ανεβάζεις και απόδοση τέτοια που λες τώρα ήρθε η ώρα, αλλά κάτι το χαλάει. Και προχθές ήταν φωτογραφία το παιχνίδι αυτό που λέω, επιβεβαίωσης. Δηλαδή να προηγείς 1-0, να βλέπεις μια εικόνα σε ένα γήπεδο πλέον να χώνονται οι παίχτες του Μαυροβουνίου, ενώ οι οπαδοί όλοι και τα λοιπά, και έπειτα να έρχεται ένα πέναλτι που θα μπορούσε να είχε αποδεχθεί, θα μπορούσε, και στο τέλος να δέχεσαι και η μαχαιριά λίγο πριν το φινάλε.
1: Σχόλιο για πρώτο εμφανιζόμενους, για τον Νίκ Τσάρουλα και τον Μάρκους Έντουαρτς, εσύ που τους είδες και από κοντά.
2: Κοίταξε, ο Μάρκος είναι.
1: Α, είναι Μάρκος τώρα.
0: Μετά τις φωτογραφίες, τις αγκαλιές, έγινε Μάρκος. Ο Μάρκος.
1: Το δικό μας παιδί τώρα.
2: Our
1: boy.
0: Είναι της γειτονιάς, δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα. Είναι και αυτός που σκόραρε, σωστά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι το γούρι του ο Θωμάς.
2: Η Μαρία την ακούω λίγο στο βάθος, γιατί είσαι πιο φωνακλάς ή γιατί δεν ακούγεται καλά.
1: Μπορεί, ναι, πάντα είναι. Είναι μπάσα η φωνή μου, το ξέρεις.
0: Πόσο τώρα καλύτερα, τι να κάνω.
2: Τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω.
0: Ωραία. Είσαι το γούρι, λέω, πια του Μάρκ, του Μάρκου.
2: Ναι, αλλά αν βάζει γκολ και χάνουμε, τι γούρι είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό, εντάξει, δεν πειράζει,
1: Θέλουμε απόψε αποτέλεσμα, έτσι, για να πάμε και στο σημερινό παιχνίδι.
2: Θέλουμε αποτέλεσμα όπως και δίποτε, όπως λέμε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνοδευτεί και το δεύτερο παιχνίδι από, ακόμη και με ισοπαλία, Άρη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το λέμε πιο ελεύθερα. Η ομάδα, εντάξει, ας μην την αγχώνουμε, αλλά πρέπει να κερδίσεις, γιατί εδώ ήρθες για αυτά τα δύο παιχνίδια με στόχο 4 βαθμούς. Εντάξει, το πρώτο πήγε μέσα, πρέπει να πάρουμε τους 3 οπωσδήποτε, έτσι ώστε να χτίσουμε σε αυτούς τους 3 βαθμούς με τα 2 εντός έδρας παιχνίδια, να πάμε στους 9 για να έχουμε ελπίδες και για πρώτη, αλλά τουλάχιστον για δεύτερη θέση.
1: Πάντως, διάβαζα κάποια ρεπορτάζ από την Λετωνία μεριά, και αυτοί δεν πάνε καλά τώρα, και αυτοί θέλουν αντίδραση, γιατί είχαν την αποτυχία στο κύπελο Βαλτικής, και ακολούθως έχασαν από τα Φαρόε, και ακολούθως την πρεμιέρα του Nations League έχασαν εκτός έδρας 2-0 από την Αρμενία. Οπότε και αυτοί θέλουν να βγάλουν κάποια αντίδραση σε σχέση με τα τελευταία αποτελέσματά τους, αλλά βλέπουμε πως δεν πάτουν καλά και είναι μια ευκαιρία ίσως και για την Κύπρο για να μπορέσει να διεκδικήσει.
2: Θα γίνει μάχη ακριβώς και γι' αυτό που λες, ότι και αυτοί τώρα θέλουν οπωσδήποτε να το γυρίσουν, οπότε θα γίνει μάχη. Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν για τους νεοφερμένους, Ο Έντουαρτς είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής, το έδειξε. Ναι. Σκόραρε, είχε καλές ενέργειες. Είχε πάρα πολλά θετικά. Ναι. Αυτό το παιδί νομίζω ότι μπορεί να γίνει σύντομα ο παίχτης της εθνικής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το όνομα, το μεγάλο. Το άλλο το παιδί, ο Τσαρούλας, μπήκε. Είχε καλή απόδοση, άσχετα αν έκαμε το πέναλτι. Ναι. Είχε συμμετοχή και στο γκολ. Είχε καλή απόδοση. Και εδώ να πω πως Άρη μάλλον θα παίξει βασικός απόψε.
1: Okay.
2: Θα πάρει τη θέση του Σίκη, νομίζω.
1: Ναι.
2: Θα κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής. Καταλαβαίνεις, πριν δύο μέρες έπαιζαν. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Είδαμε και τον Αυτήματά στη διάσκεψη τύπου χθες. Θεωρώ ότι γι' αυτό θα είναι στην εντεκάδα. Νομίζω,
1: όχι,
2: και
1: όμως,
2: πάντα λέω νομίζω, ναι. Παρόλο που είμαι και σίγουρος, τέλος πάντων, ο Έκτορας ο Κυπριανού θα μείνει έξω, θα παίξει ο Αρτήματας. Είναι και ακόμη ένα ερώτημα. Ναι. Θα επανέλθει ο Λοΐζος. Αυτό δεν λέω νομίζω, το μοιράζω με πιθανότητες περισσότερες να είναι ο Λοΐζος εντεκάδα και να βγει ο Τζονής.
1: Μάλιστα. Για Λάιφι δεν υφίσταται θέμα, έτσι. Για Λάιφι πάει για τα παιχνίδια της Κύπρου.
2: Όχι, αλλά ήφη όπως είχαμε πει εξ αρχής, ότι είναι εδώ, όχι, έκανε ένα
1: αφήσει ατομικό, ένα παραθυράκι και... την Πέμπτη, πότε μιλήσαμε, Πέμπτη Παρασκευή. Είχε αφήσει,
2: ναι,
1: είχε αφήσει ένα παραθυράκι για να παίξει το δεύτερο παιχνίδι ο Λαΐφης.
2: Έκλεισε και το παραθυράκι.
1: Έκλεισε
2: αυτό,
1: το παραθυράκι. Έκλεισε. Okay. Εντάξει.
2: Έκλεισε και πάει για Αρμενία. Εντάξει, στο τέταρτο σίγουρα, αν δεν παίξει το τρίτο, αλλά μεταξύ τρίτου και τέταρτο. Μπορεί να παίξει και στο επόμενο.
1: Okay. Σχετικά με το καιρικά φαινόμενα, ιστορίες, ενώ δεν έχουμε βροχή, έτσι, Λετωνία.
2: Όχι, είχε μόνο το πρώτο βράδυ που ήρθαμε, το βράδυ της, πότε ήρθαμε, Σάββατο. Χθες και σήμερα είναι ωραίος ο καιρός, δροσερός. Για κοντό μανίκι η Μαρία είναι εδώ.
0: Πού να ξέρω, είμαι εκεί.
2: 17
1: βαθμού. Μην πα
0: τίποτα. Μην ξύνει πληγέ.
1: Στο στούντιο είπα.
0: Μην ξύνει πληγέ. Εγώ είμαι στο στούντιο, εσύ είσαι στη Ρήγα.
1: Εντάξει.
2: 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Να σου πω πώς είναι.
2: Ρωσούλα για επιδερμίδα. Είναι θερμοκρασία για επιδερμίδα.
0: Στρώσιμο δέρματος.
1: Ένα πω.
0: Δεν επηρέασε μήπως οι κακές καιρικές συνθήκες προχθές, το αποτέλεσμά
2: μας. Όχι,
0: όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
2: Αυτά είναι δικαιολογίες.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες, παπάντζες αυτά, ναι. Οκ. Εντάξει. Προσπαθώ, προσπαθώ.
1: Άλλη ερώτηση. Πώς είναι η Ρήγα, να μας πει ο Θωμάς.
0: Να μας πει ο Θωμάς πώς είναι η Ρήγα, ναι.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά που πήγες στην Ρήγα, πριν μια διετία, Θωμά.
2: Τώρα που ήσουν και εσύ η λεπτομέρεια.
1: Ήταν
0: που φλεξάρουν και δύο. Είστε όμως, ναι. Για πείτε, αγόρια, πώς ήταν.
1: Ξέρεις, μπορώ να σου βγάλω και πρόγραμμα στη Ρήγα. Πού να πας.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Ρήγα
1: είναι ωραία πράσινη. Είναι ωραία πολύ,
2: ναι.
1: Και με αρκετές γάτες, έτσι, Μαρία.
2: Με κανάλια, με όλες αυτές τις μαγικές εικόνες.
1: Είναι το σήμα κατεθέν. Η γάτα είναι το σήμα κατεθέν, γιατί έχει.
0: Τώρα με τσιγκλάς περισσότερο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να πας.
0: Βέβαια, πρέπει να πάω η γάτο μάνα, βέβαια. Επιφυλάσσεται ο διευθυντής. Τον ακούσατε όλοι. Δεν είπε τίποτα.
2: Η Μαρία έχασε κάτι, γιατί προχθές είχαμε πει ότι διπλό στο Μαυροβούνιο ίσον. Αποστολή η Μαρία το χάσε από την πρώτη.
0: Ναι, να μπει στην τύχη που το μάμου.
1: Άρα δεν λέμε κάτι σήμερα, να το φυλάξουμε έκπληξη.
0: Τις προβλέψεις μου τις κρατάω για τον εαυτό μου, γιατί δεν μου βγήκε σε καλό.
1: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Σαφώς.
1: Και μια νίκη έτσι για να αναπτυρώσουμε το ηθικό μας.
0: Τι θέλουμε πολύ, τι θέλουμε
1: έρχονται,
0: πολύ.
1: Έρχονται οι νίκες από Ελλάδα, από Ελλάδα μεριά, Θωμά. Είδαμε μια,
2: μεγάλες νίκες,
1: μια
2: ναι,
1: μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδος και βλέπουμε πως έκανε δύο τις νίκες η Εθνική Ελλάδος και πλέον βλέπει μακρύτερα, γιατί όχι και να μην πάει στα playoffs και να διεκδικήσει μένεις μέσω Nations League την παρουσία της σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Ένα πιθανό σενάριο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η Ελλάδα όμως τώρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Και έχει γίνει
2: πάντως, Άρη, για την ομάδα μας, να επαναλάβω κάτι που είπα και προχθές, ασχέτα της ΙΤΑΣ.
1: Ναι.
2: Ισχύει αυτό που είπα και το βλέπω ακόμη περισσότερο τώρα, έτσι, με την τέταρτη μέρα που είμαστε μαζί με τα παιδιά, πέμπτη μέρα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ δεμένο σύνολο, μια οικογένεια. Έχει και νεαρούς οι οποίοι θα μεγαλώσουν σύντομα, θα γίνουν πιο όρημοι, πιο έμπειροι. Έχει μέλλον να την προσέξουν αυτή η εθνική.
1: Ναι.
2: Φτάνει να μην, ξέρεις, να μην πιάσουμε τώρα, χάσαμε, δεν προκριθήκαμε, δεν ανεβήκαμε κατηγορία. Ναι. Ας σε φέρουν πίσω όλα αυτά, όπως γίνεται συνήθως.
1: Ναι, κάτι που...
2: Αν τα αποφύγουν αυτά, έχει μέλλον αυτή η εθνική, αλλά πρέπει να θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή.
1: Θέλει ζήλο, θέλει αποτελέσματα και δεν θέλει έτσι σκαμπανεβάσματα στις αντιδράσεις μας, Θωμά. Γιατί πολλές φορές μηδενίζουμε την εθνική όταν παλεύει και χάνει. και μπορεί να αποθεώσουμε με ένα αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε μονάχα ένα αποτέλεσμα, θέλουμε μια συνέπεια περισσότερο στην εθνική ομάδα.
2: Ένα αποτέλεσμα. Αυτή η συνέπεια μπορεί να έρθει από το. Πάντα είχαμε. Ένα αποτέλεσμα πάντα είχαμε.
1: Εντάξει, αυτό...
2: Πάντα είχαμε και τη δεκαετία του 80 είχαμε ένα αποτέλεσμα. Όταν έπαιζε και ο πατέρας αυτό... της Μαρίας.
0: Τα φιλιά μας να στείλουμε σε αυτό το σημείο. Και δεν στηρίζουμε την ομάδα μόνο στα καλά της. Αυτό να το πούμε. Εφόσον υπάρχει και η χημεία αυτό... μεταξύ τους και η στήριξη και αυτό το περιβάλλον και η χημεία. Νομίζω.
1: Εντάξει, είπαμε, θέλουμε μια αγωνιστική συνέπεια για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να χαίρεσαι την παρουσία της εθνικής. Ανεξάρτητα αν χάνει ή κερδίζει. Δεν είναι αυτή η ουσία.
0: Φυσικά.
2: Ακριβώς έτσι. Αυτό που έχεις πει πρέπει να γίνει σύνθημα και να περάσει παντού.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Απόψε 9:45 το παιχνίδι, έτσι, Θωμά.
2: Όχι, 7 η ώρα απόψε.
1: 7 είναι απόψε. Μπερδευτήκαμε.
2: Ναι,
1: είναι 7 και σήμερα και στα παιχνίδια της Κύπρου. Το χάσει πει, έτσι.
2: Της Κύπρου, ναι. Έτσι.
1: Εσείς πότε φεύγετε από εκεί, αύριο πρωί?
0: Γιατί θα πας να το πάρεις από το αεροδρόμιο?
2: Απόγευμα. Αύριο απόγευμα.
0: Τι ανάκριση είναι αυτή.
1: Οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά.
0: Να
1: ξέρουμε πότε επιστρέφει η Κύπρος, όχι ο Θωμάς.
0: Α, εντάξει.
1: Παιδιά στο site ακούτε, αύριο είσαστε ρεπό.
2: Να έρθει η Μαρία στο αεροδρόμιο για την υποδοχή.
0: Με τα ταμπελάκια. Καλή μας επιτυχία, Θωμά μου. Καλή σας συνέχεια.
2: Άντε, κάθε καλό.
0: Κάθε καλό.

0: Λοιπόν, εκτός από τις χαρμόσυνες ειδήσεις, υπάρχει και έτσι μια μεγάλη δυσάρεστη είδηση.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς υπάρχει δεύτερη μεγάλη μάλλον είδηση, γιατί σήμερα έφυγε ο εμβληματικός για το κυπριακό μπάσκετ Δημήτρης Παλάλας. Θρήνος υπάρχει όχι μόνο στην ΑΕΛ, στην οποία μεγαλούργησε ο παλιότερα αθλητής και μετέπειτα διοικητικός παράγοντας της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ, αλλά έφυγε σε ηλικία 68 ετών ένας άνθρωπος που έζησε πολύ για το μπάσκετ της Κύπρου. Έχασε παιδί πριν από 16 χρόνια, εντάξει, μεγάλη ατυχία, λέω, μιας αρρώσκιας στο αίμα, ο Μάριος Παλάλας. Έφυγε και ο πατέρας του, Δημήτρης ο Παλάλας, σήμερα. Ένα μέλος θρυλικής ομάδας της ΑΕΛ την δεκαετία του 70.
1: Ήταν κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΛ.
0: Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα με την μπασκετική ΑΕΛ. Έπαιξε για χρόνια με την φανέλα με το νούμερο 9 και κατέκτησε τίτλους. Νομίζω πως οι τίτλοι είναι το λιγότερο που μπορούμε να αναφέρουμε για έναν άνθρωπο που υφίσταται να λέγεται πως ήταν από τους πατριάρχες του κυπριακού μπάσκετ. Έβγαλε ανακοίνωση προλίγου και η 3ΕΚΑΕΛ, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της στους οικείους, τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, αλλά και στην οικογένεια της ομάδας, η οποία ήταν και δική του οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ανελιπώς στο Δημήτρη Σολομονίδης. Αυτή η είδηση έρχεται να κολλήσει σε μια είδηση που ακούσαμε το Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο πρωί έφυγε και ο μικρός, ο Άρης.
1: Ο Άρης Λάμπρος Παπαχαραλάμπος, που είχε ένα τροχαίο ατύχημα δύο εβδομάδων ή τριών, αν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή ο μικρούλης.
0: Ναι, ήταν μέλος του Θόηλα Κατάμιας, έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν φίλος του ΑΠΟΕΛ, έβγαλαν και πολλές φορές το πανό εκείνο το κράτα γεράρι. Τελικά δεν εξαρτάται από εμάς πλέον. Και νομίζω πως κάτι πρέπει να γίνει και για τα πατίνια, γενικότερα για την οδική ασφάλεια, που πλέον η ασφάλεια δεν υπάρχει στους δρόμους της Κύπρου. Πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά, έτσι.
1: Ναι, κυρίως αυτό που είπες για τα πατίνια, κάτι πρέπει να γίνει, είτε να γίνουν ειδικοί δρόμοι, είτε να, γιατί όχι, να καταργηθούν εντελώς. Δεν θα με ενοχλούσε καθόλου με αυτό.
0: Εντάξει, Μαρία, πρέπει να ζήσουμε θανάτους για να βγαίνουμε να τα λέμε στο μικρόφωνο?
1: Όχι, αλλά...
0: Είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα.
0: Γιατί πρέπει, στην Κύπρο, ξέρεις, πρέπει πάντα να μιλάμε μετά από τραγωδίες. Γιατί δεν γινόμαστε πιο διορατικοί, αν θέλεις, για να μπορούμε να προλαβαίνουμε κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα που πλέον ανησυχούν όχι μόνο την κοινωνία μας, αλλά...
1: Τώρα συζητάς για μια χώρα που δεν υπάρχουν ούτε καν ποδηλατόδρομοι.
0: Γίνονται δυσβάσταχτα, ας πούμε, εντάξει, έλεος.
1: Έλεος είναι αυτό ακριβώς. Να ζήσουν οι δικοί τους, να τους θυμώνται. Καλό παράδεισο να έχουν. Τα θερμά μας συλληπιτήρια.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
2: Στον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.

0: God knows I've fallen in love. Έχουμε επιστρέψει, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τη σύνδεσή μας που σας υποσχεθήκαμε στην Αθήνα, εδώ με το Κερκίδα On Air. Ο ανταποκριτής μας, Άλεξ Ριγότης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το αίμα σας βλέπω και μου λες καλημέρα παρόλο που.
2: Καλό μεσημέρι. Εντάξει. Εσύ μεσημέρι ξύπνας,
0: Άλεξ. Τώρα ξύπνησε το παιδί, τι να κάνουμε. Πόσο μάλλον αυτό το διήμερο.
1: Τι να κάνουμε, δουλεύουμε αργά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως να ξέρεις, σου είπα και εκτός αέρα, Μαρία, διάβαζα Άλεξ Τσιριγότη το Σαββατοκυριακό εγώ.
0: Παιδιά, εγώ διάβαζα ένα μυθιστόρημα, ναι. Ο Άρης διάβαζε Αλέξανδρο Τσιριγότη.
2: Μάλιστα. Να σου πω πώς, να σου πω να μας ακούσει και ο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Και ο Άλεξ τώρα. Επειδή είχα μετάδοση για μπάσκετ ισπανικό.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε στη Κέιμπολ, έχουμε τη Λίγκα Εντέσα ή ΑΣΕΜΠΕ. Και ο Άλεξ γράφει σε συγκεκριμένη σελίδα.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ μπαίνω να δω απουσίες τέτοια, ξέρω εγώ, και ήταν ωραίος ο Άλεξ και μάλιστα to the point.
0: Έτσι. Είναι πολύ αντικειμενικό το παιδί. Δεν είναι τυχαία μέλος της ομάδας.
2: Μάλιστα. Έλα, Άλεξ.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπορεί, σε κάναμε εδώ ολόκληρο φήνικα, σε κάναμε.
2: Μάλιστα.
0: Άλεξ, ήσουν
2: να ξεκινήσουμε με Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Ναι, το δικαιούται και μετά πάω στο μπάσκετ.
2: Ναι, και μετά στο μπάσκετ.
0: Ναι,
2: γιατί αν ξεκινήσετε την κουβέντα για μπάσκετ, θα ξεχάσουμε. Θα ξεχάσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Γιατί θα βαρεθεί η Μαρία,
0: Βαριέμαι τα ντερά μου.
2: Πολύ, αλλά εντάξει. Το δικαιούται, ρε, η Ελλάδα. Το δικαιούται.
1: Ναι, εντάξει, το δικαιούται.
0: Το δικαιούται, ναι. Ένα τέρμα στο 75, ναι. Δεν πειράζει, μπήκαν 100 χθες. Τέλος πάντων, έλα, πες.
1: Τα είχαμε πει, Άρη, και την προηγούμενη φορά που βγήκα, ότι η Ελλάδα θα τα χτυπήσει τα παιχνίδια παρά την ισχυρή δυναμικότητα των αντιπάλων. Και είδαμε χθες ότι ήταν τακτικά τρομερά προσιλωμένη.
2: Ναι.
1: Μπόρεσε να...
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, το χτύπουν.
0: Βέβαια. Μάλλον είναι από το ισπανικό, το μπάσκετ που το χτύπουν.
2: Ή από την Bild. Να σου πω ότι γράφτηκε στην Bild χτες.
0: Ναι, για πες.
2: Είπε πως η Γερμανία έχασε από ένα νάνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Ο νάνος είναι η Ελλάδα.
2: Ναι,
0: την Ελλάδα χαρακτήρισε.
2: Θεωρεί.
0: Έλα, Άλεξ μου, όταν σου χτυπάνε, να ξέρεις, δεν ακούμε τίποτα εμείς.
1: Δεν ακούτε?
0: Όχι.
2: Σου χτυπούσαν.
0: Ακούμε τη δεύτερη σου γραμμή. Οπότε ναι, πάρ' το άλλη μία από την αρχή.
2: Λοιπόν, απλώς το διάστημα διακοπής, Άλεξ, έλεγα της Μαρίας πως η Bild χτες έγραφε πως η Γερμανία χάσε από ένα νάνο της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.
0: Να της πάμε το μύθο του Δαβίδ και του Γολιάθ.
1: Είναι λίγο προσβλητικό, η αλήθεια είναι το...
0: Γερμαναράδες, αγόρι μου, τι να ήτανε.
1: Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί η Ελλάδα να είναι για πολλά χρόνια μακριά από τις μεγάλες οργανώσεις, αλλά είναι και μια ομάδα που έχει πάρει Euro.
2: Οπότε... δεν πρέπει να την υποτιμάς.
0: Εντάξει, παιδιά, πριν πόσα χρόνια, 22.
2: Τι σημασία έχει, δεν πήραμε Euro.
0: Ναι, το πήραμε, ναι.
2: Εντάξει.
1: Να πω αυτά που έλεγα πριν και μίλαγα μόνο.
2: Ναι.
1: Λέω ότι... Το είχαμε πει και τις προάλλες που είχα βγει, ότι η Ελλάδα θα τα χτυπήσει τα μεγάλα μάτς. Ήταν τακτικά πολύ προσιλωμένη. Μπόρεσε να αμυνθεί πάρα πολύ αποτελεσματικά απέναντι στη Γερμανία και να μην απειλήθηκε πάρα πολύ. Όταν απειλήθηκε ήταν εκεί ο Τζολάκης για να κάνει πολύ μεγάλες επεμβάσεις και τελικά... Από ένα σημείο και μετά κιόλας μπόρεσε να το χτυπήσει το μάτς η Ελλάδα. Και νομίζω ότι μετά το 60 ήταν πολύ καλύτερη.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Και βρήκε γκολ με Δημήτρη Κουρμπέλη, έτσι. Έναν ποδοσφαιριστή που αφισβητήθηκε, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον πιστεύει.
0: Αφισβητήθηκε και πολύ διαδικτυακά χθες, είδα. Παιδιά, τι διασυρμός είναι αυτό. Αυτή η επαναστάτηση του πληκτρολογίου που του συχαίνομαι πολύ. Χθες τον διέσυραν πάρα πολύ. Μετά όμως, πάρτε το.
2: Ναι, για να
1: γίνεται η κουβέντα αυτή όποτε παίζει εθνική με τους παίχτες της παλιάς φρουράς, ας πούμε.
2: Ρε, γενικότερα είναι, ξέρεις τι γίνεται,
1: Άλεξ. Ο κόσμος θέλει να παίζουν οι μικροί.
2: Ο κόσμος όμως δεν λαμβάνει κάτι πολύ σημαντικό υπόψη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Αυτός βλέπει τις προπονήσεις. Αυτός αξιολογεί την ετοιμότητα των παιχτών και βλέπουμε πως εχθές η Ελλάδα είχε διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με την πρόσφατη νίκη στην Σερβία. Όμως αυτή η τακτική ήταν έπαινος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Απέδωσε και μάλιστα έκλεισε τα στόματα πολλών. Έτσι.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και εμφανές το πόσο μεγάλη ποιότητα έχει πλέον η εθνική ομάδα, που ουσιαστικά μπορεί μέσω των αλλαγών της να αλλάξει τόσο πολύ το παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί βλέπουμε ότι από τις αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μετά είναι φανερό ότι η Ελλάδα πάει να το χτυπήσει το μάτς. Έχει καταλάβει ο Γιοβάνοβιτς ότι έχει απορροφήσει, ας πούμε, την πίεση εθνική. Και στο τέλος την κάνει πιο επιθετική. Η είσοδος του Ιωαννίδη βοήθησε πάρα πολύ.
2: Έχασε μια ευκαιρία. Έχασε και μια τεράστια ευκαιρία.
1: Αλλά την έκανε σίγουρα πιο απειλητική την ομάδα η είσοδος του. Και έρχεται τον γκολ αυτό του Κουρμπέλη, που σίγουρα υπάρχει, είναι τυχερό με βάση την κόντρα που γίνεται.
0: Και κάνει τους Γερμανούς
1: κουρέλι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το πως έχει φτάσει η Ελλάδα μέχρι εκεί. Με μια φοβερή αλλαγή παιχνιδιού του Παυλίδη. Και μια πολύ ωραία προσποίηση του Κουρμπέλη πριν κάνει αυτό το τελείωμα. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη που πλέον βάζει και την Ελλάδα σε, να σκέφτεται και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League, πέρα από το.
2: Αρχικά πρέπει να χτυπήσει τα παιχνίδια στην Τούμπα, Άλεξ, έτσι. Τα παιχνίδια που έχει μπροστά της, και νομίζω είναι σε πάρα πολύ καλό momentum.
1: Την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή με Γερμανία.
2: Ναι. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχτισε δύο εκτός έδρας νίκες η Ελλάδα και τώρα παίζει μπροστά στο κοινό της στην Τούμπα. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τους ίδιους τους διεθνείς να αποδείξουν ότι καλώς θεωρούνται, έτσι, η ποιοτικότερη εθνική ομάδα, τουλάχιστον όσον αφορά και την ποιότητα που έχουν αυτά τα παιδιά και την ποσότητα στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς.
0: Και κατεβαίνουν με βαντάζ.
1: Και να τα αποδείξουν κυρίως στους εαυτούς τους, θα έλεγα, μπορούν να σταθούν απέναντι σε αυτές τις ομάδες.
2: Τώρα όλα τα παιδιά παίζουν στις κορυφές ευρωπαϊκές ομάδες. Νομίζω πως είναι καιρός να υπάρξει αυτή η χημεία στην εθνική ομάδα και μετά από πολλά χρόνια να ξαναβιώσουμε έτσι τη μέσο το Ρεχάγκελ.
0: Γιατί όχι, ναι. Σήκωσε
1: το. Είναι χαρακτηριστική κιόλας, για να το κλείσουμε το ποδοσφαιρικό, είναι χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν την είδατε, η δήλωση του Μπάστιαν Σβάινστάγκερ,
2: Θρύλου,
1: τη Γερμανία, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι στη Γερμανία πλέον δεν υπάρχουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν.
2: Και μίλησε και για παραδείγματα.
1: Το οποίο μπορεί να δείτε και πάνω στον εκνευρισμό του, ας πούμε, αλλά όπως και να έχει, το να λέει ένας θρύλος Γερμανίας ότι η Ελλάδα έχει περισσότερες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες από τη Γερμανία είναι κάτι αξιόλογο.
2: Και ανέδειξε το ταλέντο και των παιχτών, ειδικά που παίζουν στις μεγάλες ομάδες, όπως ο Καρέτσας, όπως ο Τζόλης, παίζουν στην Αγγλία, είπε για τον Παυλίδη, που είναι ένας φορ elite στην Ευρώπη. Εντάξει, γενικώς, εντάξει, είναι ωραίο να.
0: Είναι ωραίο που κάνει και ονομαστικές αναφορές.
2: Είναι ωραίο πως ξέρεις, το βλέπουν και οι ξένοι, ενώ οι αντίπαλοι μας. Ο Κλόπ επίσης αποθέωσε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Φανταστικός ο Κλόπ.
2: Και έτσι είχε μια συνομιλία έτσι ωραία με τον Τσιμίκα. Και είπε ο Τσιμίκας του Κλόπ, πως όσα μου δίδαξες, δάσκαλε, σήμερα απέδωσαν. Δηλαδή έπαιξαν με τον τρόπο που εσύ μου έμαθες να παίζω μπάλα. Και αυτό είναι ωραίο έτσι για.
0: Μπήκε στο Κλόπο.

0: Κερκίδα, ακούγαμε και κερκίδα.
1: Πολύ μεγάλη κερκίδα.
2: Την ακούγαμε, ναι, είναι γεγονός.
0: Εντάξει.
1: Εν τέλει δημιουργήθηκε πολύ κερκίδα και για τις δύο ομάδες.
0: Ναι. Καλό αυτό, ναι.
1: Οπότε πάλι η ατμόσφαιρα μια χαρά ήταν στον τελικό. Στους δύο ημιτελικούς ήταν άδεια τα γήπεδα, σε μεγάλο βαθμό. Πάντως είδαμε σίγουρα πολύ καλό μπάσκετ σε αυτό το τούρνα. Δηλαδή και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ημιτελικός και το μάτς του τελικού Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικά παιχνίδια που κρίθηκαν στις τελευταίες κατοχές με πάρα πολύ αγωνία. Νομίζω ο Ολυμπιακός βάσει απόδοση σίγουρα είναι δίκαιος νικητής του τουρνουά. Καθώς έκανε πολύ χαλαρή νίκη επί της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και κόντρα στον ΠΑΟΚ, ακόμα και αν ζορίστηκε πάρα πολύ προς το τέλος, στην πραγματικότητα δεν έχασε το προβάδισμα ποτέ σε όλο το παιχνίδι.
0: Οπότε, ναι.
2: Ζορίστηκε λίγο γιατί υποτίμησε λίγο τον ΠΑΟΚ.
1: Θεωρώ ότι χαλάρωσε. Από όταν ξέφυγε στο σύν 21 κάποια στιγμή χαλάρωσε λίγο και πιστεύω ότι από αυτό που είδα ο ΠΑΟΚ το ήθελε πάρα πολύ αυτό το τουρνουά.
2: Πάρα πολύ, ναι.
1: Το είχε σημαδέψει πιστεύω γνωρίζοντας ότι η άλλη ελληνική τίτλη δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Ναι. Είχε σημαδέψει αυτό το τουρνουά που είναι και νωρίς στη σεζόν για να μπορέσει να το κατακτήσει.
0: Πάντως είχαμε θόρυβο έτσι με τις εμφανίσεις του. Είδαμε πολλές φορές και το buzzer beater του Οσμάν.
2: Πολύ πόνες αυτό.
0: Στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα είδαμε μια ομάδα που θα επιστρέψει στους διεκδικητές τα επόμενα χρόνια, Αλέξ. Εμένα αυτό μου έκανε έτσι αίσθηση και βλέπω πόσο ζεστά το παίρνουν και στον ΠΑΟΚ πλέον και στον Άρη να επιστρέψουν έτσι στην διεκδίκηση.
2: Εμένα με χαροποιεί αυτό.
0: Αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια, γιατί ακούμε τρελά νούμερα, τρελά ποσά που επενδύονται πλέον από τους άλλοτε πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ και αυτοί είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω πως είναι καλό για την Ελλάδα να έχει ακόμα δύο ομάδες που θα μπορούν να βάζουν δύσκολα στους αιώνιους.
2: Ακριβώς, μην είναι πάντα οι δύο αιώνιοι, να υπάρχουν και οι άλλοι δύο, να τσιγκλιέται λίγο το πράγμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση του ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν οι οπαδοί των δύο μεγάλων ομάδων, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη υγεία.
0: Ναι.
1: Το να υπάρχει ανταγωνισμός από πολλές πλευρές, όχι μόνο από συγκεκριμένες. Και μακάρι να εμφανιστούν και άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, είναι καλό.
1: Για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε είναι σίγουρα ο νικητής των εντυπώσεων, θα έλεγα. Είναι μια ομάδα που απέδειξε πάνω απ' όλα στον εαυτό της, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μπόρεσε δηλαδή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα, πιο δύσκολα από ό,τι άξιζε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός να το κλέψει πήγε στην ουσία αυτό το παιχνίδι, αγωνιστικά πάντα για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ήταν χειρότερος ο Παναθηναϊκός όλη τη διάρκεια του μάτς. Και με τον Ολυμπιακό κατάφερε να δείξει φοβερή νοοτροπία και προσωπικότητα. Ο ΠΑΟΚ να γυρίσει ένα παιχνίδι που έμοιαζε να είναι χαμένο από το πρώτο ημίχρονο. Και άμα ήταν και κάποιες λεπτομέρειες υπέρ του, θα μπορούσε να το είχε πάρει κιόλας.
0: Ναι. Και να το κλέψει όπως
2: όπως αυτό το τελευταίο φάουλ, π.χ. σε εκείνο να φέρεσε του Καλάθι.
1: Νομίζω εκεί είναι εστίασαν.
0: Φώνασε περισσότερο ο ΠΑΟΚ σε εκείνη την φάση.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο, ας πούμε, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, ίσως λίγο ξενερωτικό.
0: Αντικειμενικότατο φάουλ. Μπράβο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν τρεις επαφές υπάρχουν στην συγκεκριμένη φάση, αλλά είναι εντάξει. Άρα το δίνουν. Λοιπόν, ο Πάνος δεν ξέρω τι θέλει να πει για τον Άρη, μάλλον. Ο Άρης δεν έπαιζε. Θα δούμε τον Άρη του Σπανούλη προσεχώς.
1: Ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς. Ναι, παίζει EuroCup ο Άρης. Οι φίλοι του και εδώ στην Κύπρο τον είδαν στον Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα τον δουν και θα τον αξιολογήσουν στα επόμενα παιχνίδια. Και ο Άρης είναι ανάμεσα στις ομάδες που περιμένουμε να δούμε και έχουμε ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα πάει την φετινή σεζόν. Γενικότερα, ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει καλύτερες τις ελληνικές ομάδες γενικότερα.
2: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι το κλείνουμε.
2: Κάπως έτσι το κλείνουμε. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Χουάντσο.
1: Μια τελευταία ερώτηση στη Μαρία.
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Έχεις να πεις κάτι για τα γενέθλια του Juan Fernán Gómez?
2: Μόλις είπα τώρα, ναι. Του έκανα και ένα αφιέρωμα. Δεν το είδε ακόμη, μάλλον θα κοιμάται γιατί είναι πολύ κουρασμένος. Αλλά θεωρώ ότι θα το πει και θα μου απαντήσει. Χρόνια πολλά να πούμε στο Juanso που έχει τα γενέθλιά του.
0: Και να πούμε πως και ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη δύο παίχτες.
2: Πώς το χάλασε τώρα την

0: ισχύει αυτό.
1: Να συνεχίσουμε με Χουάντσου.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Χουάντσου που γεννήθηκε και που υπάρχει. Μπορεί να συνεχίσει, Άρη.
2: Με κάλυψε.
0: Εντάξει, ελάρι μου.
1: Εντάξει, εγώ απλά να. Εντάξει, υπήρξαν και δύο ανακοινώσεις έτσι. Σε ένα παραθυράκι μπορούμε να το βάλουμε. Πρόσθεσε σήμερα και Πάπας και Ντάνστον Ολυμπιακός. Ο Ντάνστον ήταν περισσότερο έκπληξη, γιατί στα 40 του χρόνια πλέον αποτελεί ακόμη έναν παίχτη του συνόλου του Μπαρτζόκα. Και με ένα δούμε θα αποκτήσει και ελληνικό διαβατήριο, γιατί είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Και δικαιούται νομίζω να το.
0: Ένα πολύ ήρεμο Μπαρτζόκα, πρέπει να πω. Ναι. Για λίγο. Μετά λίγο του φύγε προχθές. Αλλά ήταν πολύ καλός ο Μπαρτζόκας, πρέπει να πούμε προχθές.
1: Είναι γνωστός.
0: Ο γνωστός Μπαρτζόκας.
2: Τελευταία προσθήκη που θέλω να κάνω, επειδή λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι θα φαίνεται ότι θα κλείσει τις μεταγραφές του και με μια ακόμα μεγάλη κίνηση ο ΠΑΟΚ.
1: Εκτός από τον σέντερ που τον Λιθουανό.
2: Γι' αυτόν εννοώ. Τον άταγμα της Γιούνας. Δεν τον έχει ανακοινώσει, αλλά τυπικό είναι το θέμα, από όσο καταλαβαίνω. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλη προσθήκη. Μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο παίκτη.
1: Εντάξει, πάντως.
2: Επίπεδο EuroLeague.
1: Ναι. Από Θεσσαλονίκη μεριά, Αλέξ, διαβάζω συνεχώς και για δύο μπαμ που φαίνεται να είναι στον ορίζοντα.
2: Το Χεζόνια, λες.
1: Ναι, αν όχι για φέτος, για Χεζόνια και ακολούθως για Ντόρσεϊ. Οπότε. Μένει να δούμε αν θα. Εντάξει, για Ντόρσεϊ περισσότερο για του χρόνου, αλλά για Χεζόνια.
2: Για Χεζόνια, ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω για τον Ντόρσεϊ είναι ότι υπάρχει μια τεράστια πρόταση στο τραπέζι.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και γι' αυτό δεν ανανεώνει και ο παίκτης με τον Ολυμπιακό περαιτέρω τη συνεργασία του, γιατί έχει αυτή την τεράστια πρόταση.
1: Ναι.
2: Που από όσο έχω καταλάβει, μιλάμε για.
1: Εξωφρενικά ποσά. Για 4 εκατομμύρια.
2: 4 εκατομμύρια ετησίως.
1: Μάλιστα.
2: Για τον Ντόρσεϊ, δηλαδή έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη θα τον κάνει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να τον κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Γι' αυτό και δεν δέχεται με τα 3 στον Ολυμπιακό.
0: Και γιατί να δεχτεί όταν του δίνουν 4.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ο καθίστος ζυγίζει διαφορετικά.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Έγινε.
0: Άλεξ, μου φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε την Παρασκευή εμείς.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, Άλεξ.

0: Το ΑΠΟΕΛ έχει ανακοινώσει ένα κεκλεισμένο των θυρών φιλικό παιχνίδι για το ερχόμενο Σάββατο στον Αρχάγγελο με αντίπαλο την Ένωση Νέων Ύψωνα. Κεκλεισμένο των θυρών, δεν θα υπάρχει έτσι κάλυψη από δημοσιογράφους. Θα νομίζω ότι θα μάθουμε περισσότερο από την επίσημη ενημέρωση. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα παίξει και η Ομόνια κατά διάρκεια της διακοπής. Υπάρχουν γενικότερα φιλικά γενικότερα στην Κύπρο.
1: Εγώ εδώ κάτι που διαβάζω, δεν σε βγάζω λίγο εκτός θέματος. Βλέπω μια προειδοποίηση προς την ΚΟΠ με ένα σύνθημα στην είσοδο των γραφείων.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ένα σύνθημα με μπογιές έγραψε ανάγνωση στον τοίχο στην είσοδο της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Ποδοσφαίρου σε μια ενέργεια που ερμηνεύεται ως προειδοποίηση προς την Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα οι άγνωστοι έγραψαν «Με την ανόρθωση δεν παίζει κανείς». NFC.
0: Μάλιστα. Αυτό. Είναι για τις γνωστές τιμωρίες, για την ανόρθωση, για τον κόσμο της ανόρθωσης, η οποία τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή.
1: Μάλιστα.
0: Με κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι, αλλά και απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων της στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Μάλιστα, παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Λέρωσαν τον τοίχο. Πέρασε το μήνυμά τους όμως. Αυτό να πω. Ναι. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Κάποιος τα έγραψε στον τοίχο με μπογιά.
1: Αυτό, μα είχε τη δική του ιστορία. Και σαν σήμερα θέλω να σου πω κάτι που έγινε. Σαν σήμερα το 2000 άριμου, στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ, ο Κώστας ο Κεντέρης πήρε το χρυσό στα 200 μέτρα. Είναι ο γιος τα νέμου σαν τον Κώστα τον Κεντέρη. Με χρόνο 20,09.
0: Θυμάσαι την περιγραφή τότε?
1: Θυμάμαι την περιγραφή τότε. Θέλω να μου το κάνεις λίγο, γιατί μου το κάνεις και λίγο αφέρ και ήταν τέλειο.
0: Ο Κεντέρης είναι πρώτος! Είναι πρώτος!
1: Παιδιά, είναι τέλειο να σου πω κάτι. Οι speakers, οι Έλληνες είναι καλύτεροι πραγματικά. Έκανα μια σύγκριση και είδα ότι ο Usain Bolt στο 200 έχει 19-19. Ναι. Μιλάμε για εντάξει, φοβερή διαφορά φυσικά. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας εξαιρετικός τίτλος και πρώτη φορά που πήρε η Ελλάδα τέτοιο μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

0: Λοιπόν, ο Κυπριανός Κυριάκος, συνάδελφος μας, ενημερώνει και για την τελευταία προσθήκη της Ομόνοιας, ο οποίος είναι ο Γιώργος Βίχτορος, αποκτήθηκε από τη Νέα Σαλαμίνα και θα φορά το τρίφυλλο στο στήθος για τα επόμενα χρόνια.
1: Νομίζω είχαν κλείσει μεταγραφές και όλα αυτά.
0: Είχαν κλείσει μεταγραφές, τώρα ανακοινώνει ελεύθερους παίχτες. Μετά την φυγή του Νικόλα Παναγιώτου, η Ομόνοια ήθελε να ισχυροποιήσει τα μπακ της και πλέον έχουμε τετράδα στην άμυνα για την Ομόνοια με Κουλιμπαλή, Σάτκα, Σίμιτς και Βίχτορος. Είναι ο τέταρτος στην παρέα. Ο Βίχτορος, ένας παίχτης που ήταν στην Εθνική Ελπίδων, είναι παιδί που μπορεί να δουλευτεί και έχει πολλά να δώσει. Και νομίζω πως στο μυαλό μου είναι μια μεταγραφή τύπου Ιωάννη Κούσουλου, ο οποίος ήταν αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας παλιότερα και τώρα και συνέχισε για πολλά χρόνια στην Ομόνοια.
1: Μάλιστα. Και κάτι άλλο θεματικό μου διάβασες.
0: Για εισιτήρια της Ελλάδας βλέπω πως τις τελευταίες ώρες έχουν κάνει μια λίστα στην Ομοσποδία της Ελλάδας και υπάρχει τεράστια ζήτηση για τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Πάνω από 100.000 άτομα βρίσκονται ήδη στη λίστα αναμονής για αυτούς τους δύο αγώνες. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των φιλάθλων της Ελλάδας.
1: Σαφώς, ναι.
0: Και ισχυροποιείται με τις δύο νίκες που έκανε ήδη η ομάδα του Γιοβάνοβιτς εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία. Οπότε ήδη υπάρχει ένας αριθμός της τάξης των 100.000 που θέλουν να βρεθούν
1: στη λίστα αναμονής. 100.000
0: στη λίστα αναμονής για να πάνε στην Τούμπα.
1: Είναι γι' αυτό που...
0: Οπότε μεγαλώνουν οι προσδοκίες των Ελλήνων για την εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Σαφώς και όχι αδίκως, έτσι. Και με αυτή την είδηση και με την προηγούμενη που μας ενημέρωσε για την Ομόνοια, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Choice FM 104.3.98.2 φυσικά συνεχίζετε να ακούτε και διαδικτυακά. choicefm.com.cy. Ενημερώνεστε σαφώς κερκίδα.net.cy κάθε λεπτό, κάθε δεκάλεπτο, κάθε στιγμή αλλάζει συνεχώς αυτό το site, σας ενημερώνει για όλα όσα γίνονται, όσα τρέχουν. Άρη Κυριάκου, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φανταστική συντροφιά.
0: Τα λέμε, Μαρία, αύριο.
1: Εδώ θα είμαστε, δεν θα χανόμαστε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.

0: Όπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemesos. Be one of the best.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το Espresso Longo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: Κυριακή με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Hey, Sirawi! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλίστρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
7: καμικάζι σλάιτ,
8: wet bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Euro College και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
5: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fat.
4: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού.

Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids, ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα, καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. Τέσσερις οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον έκτο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo

0: Θα είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ώρα.
4: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
3: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Θα είμαι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός, be one of the best.
4: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τηλεφωνήστε το στο 25 318 277.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της
1: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Στα φιλιάς προχωρείς κουκούτσι, τώρα 2,69 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6 και 28, τώρα 4,99 το κιλό. Αντόρο τυρί κούντα, από 13 και 49, τώρα 9,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
8: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's the

0: power, the power, power. Papalado.
1: Ξύπνησα σήμερα, είμαι η Goldie και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room, εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Άλλη μία εβδομάδα ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά, γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές στα chart. Ελπίζω να είσαστε όλοι προετοιμασμένοι για το ωραίο δίωρο που μας έρχεται, που θα ακούσουμε full τις μεγαλύτερες και παλαιότερες μερικές φορές και υπόπ επιτυχίες. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε κλασικά με τον πόνο μου, όπου ο πόνος μου είναι η Big Bang για ακόμη μία φορά. Μια εβδομάδα μετά το Παρίσι λοιπόν, οι Big Bang έφτασαν στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Tottenham Hotspur Stadium για το ευρωπαϊκό τους δεύτερο stop του XX Cosmos World Tour. Και όσοι είχαν πάει και στις δύο συναυλίες είδαν αρκετές διαφορές. Το Λονδίνο είχε πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε merchandise, με stands ακόμη και μέσα στο στάδιο. Ενώ αυτή τη φορά οι VIP μπορούσαν επιτέλους να αγοράσουν και το επίσημο light stick. Στο Παρίσι, όπως ήδη γνωρίζετε, το anniversary bang bong είχε κολλήσει στο γαλλικό τελωνείο, με αποτέλεσμα το στάδιο να γεμίσει από παλαιότερα big bang και solo light stick ή ακόμα και από αυτά τα sticks που τα σπάς και γίνονται κίτρινα. Και το setlist στο Λονδίνο είχε τις δικές του αλλαγές σε σχέση με το Παρίσι, κάνοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό show να μην είναι απλά μια αντίγραφη του πρώτου. Οι πρώτες αντιδράσεις λοιπόν των φαν μετά το live μιλούν για μία από τις πιο δυνατές βραδιές της περιοδίας. Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι τώρα. Ήθελα να πάω στο Παρίσι. Ωραία, ήθελα να πάω στο Παρίσι. Δεν είμαι έτοιμη, θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμη ακόμα να μιλήσω για τη συναυλία των Big Bang, διότι όπως ήδη γνωρίζετε είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα ever από την K-pop, οπότε κατάφερα να κάνω check-out από το δικό μου bucket list ένα πάρα πολύ μεγάλο όνειρο, το οποίο είχα από όταν ήμουν 15 χρονών. Οπότε δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή θέλω να τραβήξω τα μαλλιά μου, αλλά λέω να μην το κάνω. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εάν θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι και να έχετε επίσης φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σας προϊόντα από McDonald's, τότε σας έχω τρεις λέξεις: Fall into Macross. Συνδυάστε τρία ίδια εικονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Πάμε να ακούσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.
2: 어서와. 방탄은 처음이지?

0: Μπράζο.
1: Ακούτε Choice FM στο 104,3 και 98,2. Επιστρέψαμε εδώ στο Goldie's Room. Είμαι η Goldie και ναι, με ακούτε ακόμα συνεχωμένη. Μετά από μία εβδομάδα, ακόμα είμαι συνεχωμένη. Θεωρώ το ταξίδι στο Παρίσι κυριολεκτικά με έφερε στα όρια μου και ήταν τόσο σοκ για μένα όλο που απλά με το που γύρισε σπίτι ήταν σε φάση, ωραία, πάρε και ένα κρύωμα. Να το έχει, να πορεύεσαι. Αλλά, όπως καταλάβατε, δεν φεύγουμε από τον θέμα των Big Bang, γιατί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα που συνέβησαν μετά τη συναυλία τους στο Λονδίνο δεν ήρθε από K-pop media, αλλά από τη Βρετανική ενημέρωση. Το BBC News αφιέρωσε άρθρο στην επιστροφή τους μετά το τεράστιο live στην Αγγλία με το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο: The K-pop Kings are back. 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι G-Dragon, The Young και The Song δεν επέστρεψαν απλά για νοστάλγια. Παίζουν ξανά σε τεράστια στάδια μπροστά σε παλιούς VIP αλλά και μια ολόκληρη νέα γενιά που γνώρισε την K-pop πολύ αργότερα. Και όταν ένα όνομα όπως το BBC μιλάει για τους quote-unquote Kings of K-pop, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη παραμένει ακόμα η επιρροή των Big Bang. Βέβαια, επειδή έχουμε δει πάρα πολλές φυλάδες και πάρα πολλούς creator και πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στα social media να αναφέρονται σε quote-unquote Kings ή Queen of K-pop σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, από ένα σημείο και μετά αρχίζει και χάνεται λίγο η όλη έννοια. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ας το χαρούμε ρε παιδάκι μου, δεν είμαι κάτι κακό. Μήπως να βάλουμε Big Bang? Θέλετε να βάλουμε να ακούσουμε Big Bang? Α, σας ακούω. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο στα γρήγορα ένα Big Bang και επανερχόμαστε. Choice.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Ένας μικρός χαμός έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα μετά τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για το 2027 έχουν προγραμματιστεί 7 πολύ μεγάλες συναυλίες, ενώ τα αιτήματα από διοργανωτές ήταν, λέει, τόσα πολλά που το ΟΑΚΑ δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει όλα. Και κάπου εδώ ξεκίνησαν φυσικά οι θεωρίες. Ποιοι να έρχονται, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε δύο πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν έρθει, η Metallica και η Iron Maiden. Οπότε αν μιλάμε για 7 μεγάλες συναυλίες, τώρα μιλάμε με 7 μαζί με τους Metallica και τους Iron Maiden, ή ξεκινάμε καινούριο ρυθμό λόγω του ότι αναφερόμαστε στο 2027. Αλλά εμείς εδώ πέρα που θέλουμε να σταθούμε περισσότερο είναι στο ότι ο κύριος Χαλιορής βγήκε στην εκπομπή του κύριου Μάνεση και είπε ότι έχει αρκετά love goals από κορεατικές εταιρείες για να μπορέσει να έρθει κάποιο μεγάλο κορεατικό συγκρότημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Παιδιά, μακάρι. Παιδιά, ό,τι μπορεί ο καθένας, όποιος και να είναι, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω για να μπορέσω κάπως να σας καθησυχάσω είναι, σας παρακαλώ πολύ, να μην τζακώνεστε. Δεν είναι ότι έχουμε δεκάδες ή πάρα πολλές μεγάλες και υποψηναυλίες εδώ πέρα στην Ελλάδα για να τσακωθείτε ποιος θα πρωτοέρθει. Οπότε θέλω να είστε λίγο ήρεμοι, λίγο να το πάρετε πιο σιγά το ζήτημα, έτσι, γιατί βλέπω μέσα στα social media ότι έχετε αρχίσει τώρα και τρογόσαστε αν θα είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης που θα έρθει ή ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης που θα έρθει και τι γίνεται και ο δικός μου αξίζει να έρθει καλύτερα από το δικό σου. Μην αρχίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει να δείχνεται περισσότερο προς τα έξω και θα είναι συμφέρον δικό μας. Οπότε από το να τρώγεστε, εγώ προτείνω να τα βάλουμε όλα στην άκρη και απλά να περιμένουμε όταν θα βγουν οι αναφορές και όταν θα βγει οποιαδήποτε ανακοίνωση και να το χαρούμε. Γιατί άπαξ και ξεκινήσει να έρχεται ένας, πιστέψτε με, μετά θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Πάμε βέβαια να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες και υποπιτυχίες και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις sold out tickets. Μην το χάσετε.
9: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.

ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2 και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα με την K-pop και τα κορεατικά act στα ελληνικά chart. Στα IFPI Greece Top Albums, οι Stray Kids βρίσκονται στο νούμερο 3 με το This and That, ενώ οι BTS παραμένουν δυνατοί στο νούμερο 13 με το Arirang. Στο ελληνικό iTunes, η Δεσποινής Αντέλα βρίσκεται στο νούμερο 44 των άλμπουμ με το Πρίμα, ενώ στα Top Songs, οι Eyelid εμφανίζονται στο νούμερο 87 με το Billion Koyangi Do The Dance. Στο Spotify Greece Weekly Top Songs, η Δεσποινής Αντέλα κάνει πολύ δυνατή είσοδο με δύο τραγούδια. Το Nicole Kidman μπαίνει νέο στο νούμερο 81, ενώ το Ain't In LA κάνει επίσης νέα είσοδο στο 182. Και στους Weekly Top Artists, οι BTS βρίσκονται στο 144 με την Αντέλα να μπαίνει νέα στο 154. Ακόμη πιο δυνατή είναι η εικόνα της Αντέλα στο Apple Music. Το Πρίμα βρίσκεται στο νούμερο 12 των albums, η BTS στο 90 με το Arirang, το soundtrack του K-pop Demon Hunters στο 108 και οι Δεσποινίδες Κατσάι στο νούμερο 159 με το Wild EP. Στα Apple Music Top Songs η Δεσποινής Αντέλα έχει δύο πολύ υψηλές θέσεις, το Nicole Kidman στο νούμερο 22 και το Ain't In LA στο νούμερο 87. Και πάμε στο YouTube, όπου στα μουσικά trending βίντεο της Ελλάδας η Δεσποινής Γόζε βρίσκεται στο νούμερο 21 με το New Trick, ενώ η BTS είναι στο 28 με το Merry Go Round. Στα συνολικά trending βίντεο της χώρας, οι Κατσάι κάνουν νέα είσοδο στο νούμερο 40 με το live performance του Hooty Fruity από το Saturday Night Live. Μία εβδομάδα λοιπόν με Stray Kids και BTS να κατακτούν δυνατά τα album chart, αλλά και με τη Δεσποινής Αντέλα να είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο έντονα ονόματα των ελληνικών chart αυτή τη στιγμή. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά από τα hit που αναφέραμε και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε τα chart για την Κύπρο.

Επιστρέψαμε στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 και συνεχίζουμε με τα εβδομαδιαία K-pop chart της Κύπρου. Στο iTunes Cyprus Top Songs οι Cat's Eye έχουν διπλή παρουσία με το Gnarly στο νούμερο 71 και το Hooty Fruity στο νούμερο 81. Στο Apple Music όμως η Δεσποινίσσα Αντέλα είναι αυτή που ξεχωρίζει περισσότερο. Το Nicole Kidman βρίσκεται στο νούμερο 21 των Top Songs και το End in LA στο 38, ενώ οι Cat's Eye ακολουθούν στο 117 με το Hooty Fruity. Στα Apple Cyprus Top Albums, το πρίμα της Αντέλα βρίσκεται στο νούμερο 12, ενώ η BTS είναι στο 72 με το Arirang. Και στο Spotify Cyprus έχουμε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις της εβδομάδας. Το Nicole Kidman της Αντέλα ανεβαίνει 95 ολόκληρες θέσεις και φτάνει στο νούμερο 58, κάνοντάς το μεγαλύτερο gainer του Top Song Cyprus. Το End in LA βρίσκεται στο 73 και το Hooty Fruity των Cat's Eye στο νούμερο 134. Στο Spotify Weekly Top Artist της Κύπρου

Κύπρου, οι BTS βρίσκονται στο νούμερο 67, η Cat's Eye στο νούμερο 96 και η Adele στο νούμερο 144. Και φυσικά δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τη Δεσποινής Λαλαλαλίσα, γιατί το show αντικά συνεχίζει να έχει πολύ δυνατή παρουσία στο YouTube της Κύπρου. Το official music video βρίσκεται στο νούμερο 8 των music trending videos και στο νούμερο 18 των συνολικών trending video της χώρας. Η εβδομάδα στην Κύπρο λοιπόν ανήκει σε μεγάλο βαθμό στη Δεσποινής Αντέλα, με Cat's Eye και BTS και Λαλίσα να κρατούν επίσης πολύ ισχυρή παρουσία σε Spotify, Apple Music, iTunes και YouTube. Για δες που έχουμε αρχίσει και Ελλάδα και Κύπρος να έχουμε πολύ δυνατά ονόματα μέσα στα δικά μας chart. Για πάμε τώρα να ακούσουμε νέες επιτυχίες, οι οποίες είναι δικές σας, Κύπρο, είναι δικές σας επιτυχίες και επανερχόμαστε. Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λενεσός. Be one of the best.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Και τώρα στον Joyce. Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
8: What's behind your back?

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710. Αυτό είναι πραγματικά ένα comeback για τους παλιούς K-pop fan. Η Thin και η Elle, ένα από τα πιο ιστορικά girl group της πρώτης γενιάς, ανακοίνωσαν full group επιστροφή μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Το όνομά τους είναι συνδεδεμένο με μια εποχή πολύ πριν το K-pop γίνει το παγκόσμιο φαινόμενο που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Και η επιστροφή τους έρχεται σε μια περίοδο που όλο και περισσότερα legendary groups ξαναβγαίνουν μπροστά. Η πρώτη γενιά της K-pop λοιπόν δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη. Και είμαι σίγουρη ότι είτε έχετε ξεκινήσει να ακούτε K-pop τώρα, είτε έχετε ξεκινήσει να ακούτε K-pop πριν από 4-5 χρόνια, είτε ακόμα και από πιο παλιά, το επόμενο κομμάτι που θα παίξει το γνωρίζετε σίγουρα. Είτε από την original version των Finn KL, είτε από κάποιο cover που έχει κάνει ο δικός σας αγαπημένος καλλιτέχνης. Γι' αυτό στείλτε μου μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, εάν έχω πέσει μέσα. Είμαι σίγουρη ότι έχω πέσει μέσα. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM, στο 104,3 και 98,2. Οι Εύνοι ετοιμάζονται για ένα αρκετά γεμάτο φθινόπωρο, καθώς ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ για τον Οκτώβριο, αλλά και το δικό τους reality show με τίτλο Εύνοι Hour. Το group συνεχίζει έτσι να χτίζει το επόμενο chapter του, συνδυάζοντας νέα μουσική με περισσότερο περιεχόμενο που θα μας αφήσει να δούμε και την πιο χαλαρή πλευρά των μελών από ό,τι φαίνεται. Και με comeback, αλλά και με νέο show σχεδόν ταυτόχρονα, ο Οκτώβριος για τους Εύνοι ξεκινάει πολύ δυνατά. Και μην μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ανακοίνωσαν και το νέο fan concert tour One Take, και αυτή τη φορά η περιοδία περνάει και από την Ευρώπη. Μετά την έναρξη στη Σεούλ τον Νοέμβρη, το group θα ταξιδέψει σε Ασία, Βόρεια Αμερική και Ευρώπη με ευρωπαϊκούς σταθμούς όπως Βουδαπέστη, Ελσίνκη, Παρίσι, Βαρσοβία, Άμστερνταμ, Κολονία και Βερολίνο. Άντε να δούμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Μακάρι να μας έρθουν και από εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Εύνη και επανερχόμαστε. Yo, it's crazy.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Η Δεσποινή Σόγιον, τον Idol, φαίνεται ότι βρήκε ξανά το κοινό της με τη solo μουσική της. Το νέο της κομμάτι, I'll Quit, ανεβαίνει στα κορεατικά chart με τη διαφορετική μουσική κατεύθυνση του project να τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί η Δεσποινή Σόγιον είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει περισσότερο το όνομά τους με songwriting, παραγωγή και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Όταν λοιπόν αλλάζει ήχο και το κοινό ακολουθεί, δείχνει πόσο πολύ έχει ξεφύγει πλέον από την απλή εικόνα ενός idol rapper ή της leader των idol ή γενικά να αποκόψει το όνομά της από τις idol. Σαν ύφος μουσικής, έτσι, όχι σαν κάτι άλλο, μην μπερδευόμαστε. Τώρα όμως που αναφερθήκαμε και στις idol, για πάμε να ακούσουμε το τελευταίο comeback της Δεσποινής Σόγιον αλλά και επιτυχίες από τις idol και επιστρέφουμε. We'll be right back.

0: 104.3 and 98.2.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Hey, Sherwin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Mat Racer.
5: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Στον Joyce, μέχρι τις 7, Gold is Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Και το νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it, αποκλειστικά στο McDonald's App. Και πάμε να μιλήσουμε για το K-drama, το οποίο έχει καταφέρει να προκαλέσει τεράστια συζήτηση αυτές τις μέρες. Το οποίο λογικά το έχετε καταλάβει όλοι, είναι το The Scandal του Netflix, με Σον Γιετζίν, Τζι Τσανγκού και Νάνα. Η σειρά έχει ήδη φτάσει στην κορυφή του Netflix Κορέα, αλλά αυτό που έχει ανάψει πραγματικά τη συζήτηση είναι η πολύ όρημη 19+ προσέγγισή της και ο τρόπος που παρουσιάζει τις σχέσεις, τον έρωτα και την εξουσία μέσα στην εποχή Τζόσον. Οι αντιδράσεις είναι μοιρασμένες, αλλά ένα είναι βέβαιο. Το The Scandal κατάφερε να κάνει ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος του, να δημιουργήσει σκάνδαλο. Εσείς έχετε ξεκινήσει να το βλέπετε ή όχι ακόμα? Εγώ σίγουρα ξέρω ότι δεν έχω

Επιστρέψαμε για τελευταία φορά στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και έχουμε πιάσει τη συζήτηση για τα Korean dramas. Φανταστείτε ότι μέχρι και εγώ που είμαι λίγο εκτός ακόμα, το Four Hands Two Sonatas με Song Kang και Lee Jong Yong μπαίνει στις τελευταίες εβδομάδες του και αντί να χάνει κοινό ανεβαίνει. Η σειρά σημείωσε την καλύτερη μέχρι τώρα τελευταία

απόφασή της για επεισόδιο Σαββάτου, την ώρα που η σχέση ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές περνάει στην πιο έντονη φάση της. Μουσική, ανταγωνισμός, φιλία που δοκιμάζεται και δύο χαρακτήρες που από μαθητές φτάνουν μέχρι τον επαγγελματικό κόσμο του πιάνου. Και με το φινάλε να πλησιάζει, φαίνεται ότι το δράμα κρατάει τα πιο δυνατά χαρτιά του για το τέλος. Άντε να δούμε πώς θα τελειώσει το συγκεκριμένο δράμα, έτσι ώστε μόλις γίνει completed, να κάτσω κι εγώ να του δώσω μια ευκαιρία να το δω. Αλλά μέχρι τότε θα μείνουμε στα δικά μας γνωστά K-pop hits, τα οποία παίζουν εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Η δικιά μας δίωρη εκπομπή μπορεί να τελειώνει, όμως θα έχουμε ραντεβού αύριο 5 με 7. Και αν είσαστε εκτός Κύπρου, μπορείτε να μας ακούτε και από το Choice FM app, που μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν για Android και iOS. Και ραντεβού αύριο, 5 με 7. Ρωτάω παρουσίες, κανονίστε.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Την 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo στο Σακάκι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Με μουσική, σνακς, γλυκά, εκπλήξεις και φυσικά ο καφές που όλοι αγαπάμε. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σταφύλι άσπρο χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,69 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αντόρο τυρί Κούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Στον Choice με

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583 4343.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις sold out tickets. Μην το χάσετε.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Στον Choice.

0: ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nice Get Up.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.

0: αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo's

0: Ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείλει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo

0: Ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Masterball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Choice FM 104.3.